je fais ah, ouh, à peine quelque chose, je sais qu'il va me dire.

des plus qu'une pièce de métal.

Yeah.

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Olha que coisa.

0: 93,6.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Όπως ακούτε από τη φωνή, ένα μικρό κρύωμα το έχουμε. Γι' αυτό άλλωστε και την Παρασκευή δεν ήμασταν εδώ για εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια, λιγότερο στο μικρόφωνο, να μην σας ταλαιπωρώ και εσάς με μια φωνή που μετά δυσκολίας βγαίνει. Tubular Bells για το ξεκίνημα από τον Mike Oldfield. Είναι φοβερό να σκεφτείς ότι το έγραψε σε ηλικία 17 ετών και το ηχογράφησε όταν το ηχογράφησε ήταν 19 ετών. Ήταν η πρώτη κυκλοφορία της Virgin Records και βέβαια σαν σήμερα ήταν το 1974 στο νούμερο 1. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

στα πρώτα νέα της ημέρας έχουμε διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Αχαρνών. Εκεί πέρα είναι το τμήμα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Έχουν βρει ένα ύποπτο αντικείμενο και έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Να το ξέρετε. Αυτός ήταν ο Κρίστιαν Ρόνινγκ που διασκευάζει το μινόρε της Αυγής και ακολουθεί ο Μπόμπι Τάριντ με το Mack the Knife. Για πολλούς η καλύτερη εκδοχή του Mack the Knife από το 1959.

Να δούμε λίγο και το καιρό συνοπτικά. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στο νότιο Αιγαίο, πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς με ηλιοφάνεια, το ίδιο και στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Και από αύριο ανεβαίνει η μέγιστη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, με λίγα σύννεφα όμως, αλλά χωρίς βροχές. Το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι. 1962, οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους σίγγλ, το Love Me Do.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Δεν ξέρω αν είναι το ωραιότερο τραγούδι από ταινία James Bond. Σίγουρα ήταν το πρώτο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών James Bond που κέρδισε ταυτόχρονα και Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και Γκράμι. Η Αντέλ το κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου του 2012. Λέγαμε πριν για την Αχαρντόν. Τα νέα λένε ότι εντοπίστηκε εκεί χειρομοβίδα που δεν εξεράγει. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών, εκεί στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονο και σε τμήμα της οδού Φερών, λόγω της επιχείρησης της αστυνομίας, να το ξέρετε. Αυτό μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εξακολουθώ και είμαι κρυωμένη, που σημαίνει ότι θα μιλάω λιγότερο όσο μπορώ για να μην ταλαιπωρώ και εσάς αλλά και τη φωνή μου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα περαστικά που στέλνετε. Είναι το Viber, είναι τα social media και είναι και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Tavares, More Than a Woman to Me. Σαν σήμερα γεννιέται μία Γαλλίδα τραγουδίστρια η οποία μεσουράνει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε γίνει γνωστή με το προσωνύμιο το κορίτσι με τα χρυσά μάτια λόγω του καθηλωτικού της βλέμματος, αλλά και στην ομώνυμη ταινία που είχε πρωταγωνιστήσει το 61. Γεννήθηκε όμως σήμερα το 1939, έφυγε από τη ζωή το 2019. Είναι η Μαρί Λαφορέ, που εμείς εδώ στη χώρα μας και στη δεκαετία του 70, ίσως και αρχές 80, την αγαπήσαμε με ένα από τα πιο έτσι συγκινητικά τραγούδια της, το «Vien, Vien».

Αυτή είναι η καταπληκτική Orange Blossom και το Μέξικο και κάπως αισίως ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι, το εμπνευστήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας. Αγαπημένος Steve Miller, ο ιδρυτής των Steve Miller Band, γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 1943 και το Fly Like an Eagle θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ασίως πήγαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι 3 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 5 Οκτωβρίου. Κάπως κρυωμένη, κάπως λιγότερο στο μικρόφωνο. Για να μην ταλαιπωρώ και εσάς και τη φωνή μου, με πήραν σαν κρατής και μου λέει προσοχή μην κολλήσεις την Παναγιώτα. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, να μην ανησυχεί ο κρατής, μην ανησυχείτε, η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο, οπότε είναι λίγο δύσκολο να τη κολλήσω. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Everyday People για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας και Elton John για τη συνέχεια, γιατί σαν σήμερα 1973 κυκλοφορεί το 7ο άλμπουμ του, το Goodbye Yellow Brick Road, από όπου το Benny and the Jets. Θεωρείται βέβαια αυτό το άλμπουμ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, σύμφωνα και με το Rolling Stone, το Goodbye Yellow Brick Road. Εδώ η καταπληκτική εισαγωγή του Benny and the Jets.

9 της ημέρας ανακοινώθηκε πριν από λίγο πανελλαδική στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 12 το μεσημέρι. Στα 9 της ημέρας ανακοινώθηκε πριν από λίγο πανελλαδική στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 12.

Συνεχίζουμε να έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Αχαρνών. Το λέγαμε και πριν. Εκεί πέρα, λέει, σημειώθηκε επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο είχε βρεθεί και στο στόχαστρο παλιότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου. Δύο άγνωστοι πέταξαν ένα ύποπτο αντικείμενο. Εκτιμάται ότι ήταν χειροβοβίδα. Βρίσκεται εκεί το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Αλλά έχει διακοπή η κυκλοφορία στην Οδό Αχαρνών. Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από το ύψος της οδού Φερών και της οδού Φιλής, καθώς και την οδό Ιουλιανού έως την οδό Υπήρου, να το ξέρετε αν κινείστε προς τα εκεί. Κατά τα άλλα, καλό καιρό σήμερα και στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς, αλλά από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει η μέγιστη και βλέπω ότι Τετάρτη, Πέμπτη θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς. Μου λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, θα βάλω μπουφάν αύριο, αλλά μετά μόλις της είπα ότι θα φτάσει 28 βαθμούς, άλλαξε γνώμη. Μισελ Γκόροβιτς θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή και θα συνδεθούμε με Earth News να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: απόδοση σε τίτλους.
1: Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, ξεκινούν οι αυτοψίες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 η Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσικλετών, νεκρός 24χρονος, δύο 17χρονοι τραυματίες. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, Λούλα και Μπολσονάρου στο 47% δεξιός γερουσιαστής. Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Κόσμος 93,6.

Monday, Monday, can't trust that day. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Μαζί για μισή ώρα ακόμη, μέχρι τις 8 δηλαδή, μέχρι να έρθει ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή είναι η Νάνση Σινάτρα και το Sugar Town.

ωραίο να σε παίρνουν συνάδελφοι και να σου λένε ότι σε ακούνε. Ένα τηλεφώνημα πριν από τη Ρουμπίνη που την ακούτε 10 με 12 το βράδυ εδώ στο Κόσμος. Μας ακούει μαζί με τον Βίκτορα και τον Πολ. Και να τις αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι. Να τους αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι από τους Πολύς, από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Regatta de Blanc, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1979. Σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε και αυτό το τραγούδι, Walking on the Moon.

Αυτό ήταν για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο στις 6. Ελπίζω με καλύτερη φωνή, καλύτερη κατάσταση. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: 93,6.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Goodbye Yellow Brick Road. Αυτό είναι το κομμάτι του Elton John και το άλμπουμ του με τον ίδιο τίτλο, που σαν σήμερα κυκλοφόρησε και έγινε το πιο ευπόλυτο έργο του, έγινε η μεγαλύτερη του εμπορική επιτυχία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Είναι 5 Οκτωβρίου του 2026. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα επίσης, το 1951 γεννιέται αυτός ο Ιρλανδός μουσικός που έκανε το Live Aid, μεγάλη πρωτοβουλία, Benefit Concerts, έγραψε το Do They Know It's Christmas μαζί με τον Midge Ure για τα παιδιά της Αφρικής που υπέφεραν από το λοιμό, και βεβαίως ο frontman των Boomtown Rats που εμπνεύστηκε αυτό εδώ το κομμάτι, πιάνοντας στην ουσία το πρώτο τέτοιο επεισόδιο που μάθαμε και φτιάχνοντας αυτό εδώ το μεγάλο hit I Don't Like Mondays από τον Bob Geldof και τους Boomtown Rats.

Για όσους δεν θυμούνται την ιστορία, αυτό το κορίτσι 16 ετών, πριν από πολλά πολλά χρόνια, πήρε ένα όπλο, άρχισε να πυροβολεί παιδιά, νομίζω πολύ νεαρής ηλικίας, σκότωσε μερικά, νομίζω σκότωσε και δασκάλους, και όταν τη ρώτησαν γιατί το έκανες αυτό, γιατί βέβαια είχε πρόσβαση στο όπλο που είχε αφήσει ο πατέρας της, έτσι, απάντησε κοινικά και χωρίς να δώσει κάποια άλλη εξήγηση: δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Σαν σήμερα λοιπόν, το 5 Οκτωβρίου του 1713 γεννήθηκε ο Ντενί Ντίντρο, ο Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, από τους κυριότερους εκπρόσωπους του διαφωτισμού, και το 1919 γεννήθηκε ο ηθοποιός Ντόναλντ Πλέζανς, αν το θυμάστε, είχε παίξει και το ρόλο του κακού σε κάποια από τις ταινίες James Bond, δεν θυμάμαι πια. Το 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας που έγινε και πρόεδρος της Τσεχίας. Και σαν σήμερα επίσης το 1975 γεννήθηκε μία από τις πολύ αξιόλογες πρωταγωνίστριες του αμερικανικού κινηματογράφου, η Kate Winslet, Τιτανικός κλπ.

Αυτός ήταν ο Ρουίτσι Σακαμότο και το Sweet Revenge από το ομότιτλο άλμπουμ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1973 γεννήθηκε ένας κιθαρίστας που έμελε... Το 1943, γεννήθηκε ένας κιθαρίστας που έμειλε ακριβώς στη δεκαετία του 70 να λάμψει στην Αμερικανική. Γεννήθηκε ένας κιθαρίστας που έμειλε ακριβώς στη δεκαετία του 70 να λάμψει.

Joker λοιπόν, αυτό ήταν το 1973, αυτό το άλμπουμ και αυτό το hit. Θα ακούσουμε μερικά ακόμα από τη ζωή και την πορεία του Steve Miller, που άφησε το δικό του στίγμα στην αμερικάνικη rock. Σαν σήμερα επίσης, το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών, είναι τα προεόρτια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ σαν σήμερα το 1951 ένα τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος της Κορέας καταλαμβάνει ένα ύψωμα κοντά στον ποταμό Ιμτζίν, είναι η πιο αιματηρή επιχείρηση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος.

It's so easy to fall in love. Αυτή είναι η Olivia Dean. Και σαν σήμερα επίσης 5 Οκτωβρίου του 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι ιδέα ενός Αιγύπτιου σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή. Η ελληνική αποστολή επιστρέφει με 13 μετάλλια. Και το 1955 σαν σήμερα ο βασιλιάς Παύλος τότε αναθέτει την πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημόσιων Έργων, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Ο Στέφανος Στεφαλόπουλος αντιδρά, αλλά έτσι αρχίζει μια πορεία ηγετική του Κωνσταντίνου Καραμαλή που φτάνει μέχρι και τη δεκαετία του 90. Ναι, σωστά.

πρώτη εκτέλεση στα αγγλικά την είχε κάνει ο Louis Armstrong από την όπερα της Πεντάρας του Kurt Weill, αλλά το 1959 ο Bobby Darin έβγαλε αυτή την εκδοχή, η οποία θεωρήθηκε η καλύτερη, δεν ξέρω γιατί, εγώ έχω ακούσει πολύ καλύτερες από αυτήν. Μέχρι και ο Frank Sinatra είπε ότι αυτή ήταν η definitive εκτέλεση. Okay, ίσως για την εποχή έτσι φαινόταν η εκτέλεση του Bobby Darin που μόλις ακούσαμε. Το 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας αυστριακός ή γερμανός μουσικός, γερμανόφωνος πάντως, ο Harold Faltermeyer, ο οποίος έγινε γνωστός όταν παγκοσμίως, ευρέως γνωστός, όταν έγραψε το θέμα για την ταινία Beverly Hills Cop.

Τα νέα γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση και η απογευματινή ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίνο Αντώνη Σαμαράς. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει Νέα Δημοκρατία των 52, γενέθλια με αγκάθια και ο ελεύθερος τύπος ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο. Το μανιφέστο, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας για την μεταγραφή Μιχαήλ Γιαννάκη στο Πασόκ και η κόντρα τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη με στοχευμένες επιθέσεις. Η πολίτικα γράφει η χρυσή εκβιασμή του ανήλικου hacker. Η Δημοκρατία γράφει στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης και είναι αυτεμπορική γράφει η αστερίσκη με συγχωρείτε στους στόχους του προϋπολογισμού. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1962, σαν σήμερα, βγαίνει το πρώτο δισκάκι που γράφει επάνω The Beatles. Μένει στα charts για 26 ολόκληρες εβδομάδες, είναι η αρχή μιας θριαμβευτικής, ίσως της πιο θριαμβευτικής πορείας στην ιστορία της pop και γενικότερα της μουσικής του 20ου αιώνα. Το κομμάτι λέγεται Love Me Do.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στην Αχαρνών που δεν εξεράγει. Επιτόπου άνδρες του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, ξεκινούν οι αυτοψίες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 νέα σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών, νεκρός 24χρονος, δύο 17χρονοι τραυματίες. Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, Λούλα και Μπολσονάρο στο 47% δεξιός γερουσιαστής. Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο και ο καιρός γενικά αέθριος έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ακούτε Κόσμος.

Αυτός ήταν ο ήχος του 1968, σαν σήμερα κυκλοφόρησε το White Room και σαν σήμερα αυτό εδώ το Super Group, ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker, η Cream δηλαδή, ξεκινούν την αποχαιρετιστήρια περιοδία τους στις ΗΠΑ. Έχουν ήδη αποφασίσει ότι θα σταματήσουν να είναι μαζί. Ο Eric Clapton προχωράει και κάνει άλλα διάφορα πράγματα. Εδώ είναι ο κόσμος, 22 λεπτά πριν από... 23, με συγχωρείτε. Πριν από τις 9, ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Dieu Paris, φθινοπορεινό. Και αυτό, Benjamin Biolay. Λοιπόν, ωραία, ωραία τάκα την ανεβάζει ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, δημοσιογράφος προς τον Τραμπ. Τι λέτε σε όσους αγωνίζονται να αντέξουν οικονομικά το φυσικό αέριο, τα παντοπολία, το ντίζελ? Τραμπ, σε πάρα πολύ ελεύθερη μετάφραση, την έχετε βάψει. Αν δυσκολεύεστε στην ιστορικά ισχυρότερη οικονομία, δεν σας σώζει τίποτα. Δημοκρατική, μίλα Ντόναλτ, μη σταματάς, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.

Να και ένας ακόμα μουσικός που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, ο Jim Capaldi, ο drummer των Traffic. Έγραφε και τραγούδια μαζί με τον Steve Winwood, όπως αυτό εδώ, το Glad, από τον John Balicon Must Die.

Σας διαβάζω από την Καθημερινή της Μαρίας Κατσουνάκη. Καλή του στίχη είναι ο τίτλος. Είδε το ντοκιμαντέρ αυτό τον Νάζα, τον Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζόρ και σχολιάζει. Στα 80 λεπτά που διαρκεί η βραβευμένη ταινία, η οποία ήδη έχει προκαλέσει απανοτούς σεισμούς, αφυπνίζοντας και πολλώνοντας, οι μάρτυρες περιγράφουν πως διάφορα τεχνολογικά συστήματα επέτρεψαν στον Ισραηλινό στρατό να εντοπίζει μέσω των κινητών τηλεφώνων φερόμενα ως μέλη της Χαμάς και τις οικογένειές τους και στη συνέχεια να πλήττει τα σπίτια τους. Και 27 είχαν τεχνικό ρόλο στο σχεδιασμό των επιθέσεων, δεν βρίσκονταν στο πεδίο, μεταφέρουν το βίωμα ενός πολέμου που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, όπως λένε. Μετράει η εντολή, ο στόχος. Η Χαμάς, οι δεκάδες χιλιάδες άμαχοι που εξολοθρεύονται, δεν καταμετρούνται, λογίζοντας παράπλευρες απώλειες. Η Νάζα. Ένας εξ αυτών αναφέρει ότι έως και 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα που είχε ως στόχο την εξόντωση ενός και μόνο ατόμου. 500 Νάζα ή 15 Νάζα δεν έχει σημασία. Στην αρχή το μόνο που απασχολούσε ήταν να σβήσουμε τη Γάζα από το χάρτη. Ό,τι μας είπαν αυτοί οι 27 insiders, το διπλοτσεκάραμε και το τριπλοτσεκάραμε με τις δημοσιογραφικές μας πηγές. Συνεργαστήκαμε με τον Guardian, τους New York Times, τη Washington Post, αλλά και παλαιστινιακές εφημερίδες. Διασταυρώναμε τα πάντα με το Lavender, βάση δεδομένων στρατιωτικής νοημοσύνης και τις επίσημες στατιστικές για τα NASA νούμερα. Ό,τι βλέπετε και ακούτε στο ντοκιμαντέρ είναι δυστυχώς αλήθεια, έχουν δηλώσει οι δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες.

Loving You Is All I Wanna Do, Ροζό και Aloe Black. Αυτή είναι η φωνή. Βλέπω την ανάρτηση του Michael Arouet. Σχολιάζει ένα βίντεο του Tucker Carlson, αυτού του προπαγανδιστή δημοσιογράφου, υποτίθεται εντός εισαγωγικών, που είναι τραμπικός φυσικά. Απαντάει γιατί η οικονομία της Ρωσίας δεν είναι καθόλου ισχυρή όσο νομίζει κανείς. Η οικονομία της Ρωσίας είναι η μισή της Γερμανίας και πολύ χαμηλότερη της οικονομίας της Καλιφόρνιας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, ακόμα και του Τέξας.

είμαι υπέρ αυτού του κινήματος, το διαβάζω και στο Guardian. Οι άνθρωποι, λέει, επιστρέφουν στο CD και στα DVD για την ασφάλεια, να ξέρουν ότι έχουν μια φυσική κόπια αυτού που έχουν αγοράσει, έχουν πληρώσει. Τότε μόνο είναι δικό τους. Όταν ακούτε κάτι από το streaming, έχετε κάνει μια εγγραφή, μια συνδρομή σε μια πλατφόρμα, απλώς νοικιάζετε την υπηρεσία. Δεν σας μένει τίποτα μετά αν σταματήσετε τη διακοπή. Συμφωνώ και επαυξάνω, κάντε το. 1976 σαν σήμερα η Steve Miller Band βγάζουν αυτό εδώ το κομμάτι, αυτόν εδώ το δίσκο, Fly Like an Eagle, γίνεται μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως εδώ ακούσαμε την διασκευή από τον Βρετανό Seal. Ο δίσκος μέσα αυτός είχε και άλλα πολύ ωραία κομμάτια, το Rock and Me ή αυτό εδώ που θυμάμαι ότι ήταν πολύ επιτυχία όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, Serenade.

Serenade λοιπόν από το Steve Miller, μικρό αφιέρωμα σήμερα για την τα γενέθλιά του. Διαβάζω για αναφορές για πνευμονική πανόλη στη Ρωσία και διάφορες εικασίες για το αν πρόκειται για πραγματική επιδημία ή αν πρόκειται για κάποιο από τα βιολογικά όπλα που μπορεί να ξέφυγαν επίτηδες ή κατά λάθος από τις ρωσικές δυνάμεις. Δεν θέλω να τα ακούω καθόλου αυτά τα πράγματα. Χθες τυχαία πέφτω πάνω σε ένα βίντεο της Miley Cyrus που είπε σε μια συναυλία αυτό είναι για μένα. Εντάξει, σας παίζω τα δικά σας, αυτά που σας αρέσουν, αλλά αυτό θα το τραγουδήσω για μένα. Το τραγούδισε πολύ ατεχνά, πρέπει να πω, αλλά μου άρεσε που έκανε το κέφι της. Τραγούδισε Pink Floyd, Comfortably Numb, παρακαλώ. Εμείς ακούμε το Flowers.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Παραλυπόμενο από το αφιέρωμα της Παρασκευής, τον μεγάλο Sting, 1994, είχε βγάλει τότε μια συλλογή που λεγόταν Fields of Gold, 1984-1994, με τα τραγούδια της δεκαετίας αυτής, και έβαλε και ένα καινούριο κομμάτι εκεί, τότε που δεν υπάρχει σε κανένα άλμπουμ και λέγεται When We Dance. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και αυτό είναι η τελευταία μας ελληνική αγάπη. MCD με τη Ζωή Μωρέτη, Paper Crown.

Paper Crown θα ταιριάζε στον Τραμπ, ο οποίος πάλι είπε διάφορα ότι είμαι πανέξυπνος εγώ κλπ. Αυτά που δεν λένε οι πανέξυπνοι άνθρωποι, τέλος πάντων. Έχουμε και την κόπια του τον Μπολσονάρο, τον ιό τώρα που κατεβαίνει στη Βραζιλία, θα κατέβει στις ερχόμενες εκλογές, και μάλιστα ο Λούλα αντιμετωπίζει πρόβλημα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αν και του δίνουν οριακή νίκη. Τέλος πάντων, να πάτε να δείτε τον Ντίγκερ, θα γράψω και γι' αυτό και θα σας το διαβάσω κάποια στιγμή. Είναι μια ταινία που ως πρώτο στόχο έχει τον Τραμπ και τους συναυτό. Ο Τομ Κρούζ δίνει ρεσιτάλ και η ταινία θέτει ερωτήματα και διλήμματα που μας αφορούν όλους. Το αν θα σας αρέσει αισθητικά ή όχι είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξέρω βέβαια, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτή η ταινία του Ινιαρίτου. Το Birdman δεν μου είχε πολύ αρέσει, το Beautiful όμως μου άρεσε. Ήταν από τις τελευταίες του ταινίες, λέω τώρα, και τούτο εδώ, το Digger, είναι νομίζω μια σημαντική ταινία της χρονιάς. Δεν πάει καλά βέβαια, γιατί ίσως δεν είναι ελκυστική. Hank Mobley σε ένα κλασικό, Soul Station.

Στο πιάνο είναι ο Winton Kelly, στο μπάσο είναι ο Paul Chambers, στα drums είναι ο Art Blake και ο Μέγας. Από τους ιστορικούς δίσκους της Blue Note, και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που έγραψα στο Protocol για αυτό το θέμα που λέγαμε την Παρασκευή, η ερήμωση εντός εισαγωγικών ενός κορυφαίου πανεπιστημίου. Το ξέρετε το θέμα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών δήλωσε σοκαροντάς μας ότι περίπου 400 φοιτητές, 372 νομίζω για την ακρίβεια, δεν ενεγράφησαν φέτος ακόμα και στην ιατρική ή στο Πολυτεχνείο, σε υψηλές σχολές, περιζήτητες δηλαδή. Το να συμβαίνει στη Θράκη ή στην Κρήτη, όχι ότι δεν είναι θλιβερό και εκεί, έχει ας πούμε την εξήγηση της απόστασης. Είναι μακριά από τη μισή Ελλάδα που κατοικεί στην Αττική. Αλλά να συμβαίνει και στην Πάτρα, που είναι ζήτημα να θέλεις 2 ώρες να φτάσεις πολύ άνετα με το γιο ταχύ σου με έναν πλέον υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Η εξήγηση δεν μπορεί να είναι ούτε ύπαρξη των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων, ούτε εισαγωγές σε σχολές του εξωτερικού, αυτές υπήρχαν πάντα, ούτε βεβαίως το δημογραφικό ακόμα. Δυστυχώς, μόνο μια παράμετρος μπορεί να σταθεί ως αιτία για την άρνηση ενός τόσο μεγάλου αριθμού φοιτητών, και αυτή δεν είναι άλλη από το κόστος ζωής. Ακόμα και η μετακίνηση φοιτητών και γονιών με την ηλικιώδη αύξηση των καυσίμων μπορεί να είναι πια προβληματική για πολλές οικογένειες. Κυρίως όμως είναι το κόστος στέγασης και διαβίωσης ενός φοιτητή, το οποίο πολλά νοικοκυριά δεν αντέχουν. Βλέποντας έναν πρώτο πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά τους, απελπίζονται και για τους επόμενους. Δυστυχώς, η πολιτεία, ζαλισμένη από την υπερδεκαετή ύφεση και κρίση που ακόμα πληρώνουμε, δεν έχει αντιδράσει με υπευθυνότητα στο πρόβλημα παρά τα συνεχή καμπανάκια. Η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει πάρει κανένα σοβαρό μέτρο για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια και να χτιστούν ή να ανακαινιστούν περισσότερα με κίνητρα χαμηλού κόστους. Ένας ιδιοκτήτης προτιμάει να πουλήσει το διαμέρισμά του σε κάποιον Έλληνα ή ξένο επενδυτή ή να το δώσει στα παιδιά του να το κάνουν Airbnb, παρά να υπομένει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις μακρόχρονες ενοικιάσεις. Γιατί να ταλαιπωρείται με τον ενοικιαστή που δεν είναι εντάξει τώρα που έχει εναλλακτικές, όταν για να αντιμετωπίσει ζημιές και μπαταχτσίδες δεν έχει επί της ουσίας καμία άμυνα και βγαίνει σίγουρα χαμένος αν μπλέξει με εξώσεις και αγωγές? Επιπλέον, καμία φορολογική ελάφρυνση δεν προβλέπεται για όσους... Επιπλέον, καμία φορολογική ελάφρυνση...

Πρωτίστως, αλλά ίσως όχι μόνο ιδρύματα. Οι φοιτητές θα μειωθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια και η πολιτεία λοιπόν θα πρέπει να δει επιτέλους με σχέδιο πώς θα αντιδράσει. Το άνοιγμα των πανεπιστημίων μας, όσο να αξίζουν τουλάχιστον σε ξένους φοιτητές και διεθνή τμήματα, είναι σίγουρα ένα μέτρο εξωστρέφειας για να παραμείνουν ζωντανοί οργανισμοί με αξία. Η φοιτηση όμως όλο και περισσότερων Ελλήνων, αντί όλο και λιγότερων, είναι ένα επίσης μεγάλο θέμα για το επίπεδο παιδείας στη χώρα.

Brain Drain, γράφω λίγο πιο κάτω, έγινε μεταξύ άλλων γιατί υπήρχαν πολλοί εξαιρετικά καταρτισμένοι επιστημονικά Έλληνες για να εξαχθούν στις ευρωπαϊκές και άλλες αγορές. Πρέπει να σκεφτούμε καλά ως οργανωμένη κοινωνία αν θέλουμε να χάσουμε αυτό το πλεονέκτημα της υψηλής κατάρτισης μέσα από τα χέρια μας.

Ελενόβα Bones, ο αντικαθιστατικός σχολιάζει μεταγραφές Πασόκ, Φαραντούρης, Χουρδάκης, Αυλονίτης, Μιχελογιαννάκης και Αποστολάκης η τελευταία. Δεν είναι με τα καλά τους οι άνθρωποι, μιλάμε για πολιτικά αυτοκτονικές τάσεις.

Don't look any further, Michel Ngeocello, Ilian Lachavas, διασκευή του παλιού κλασικού του Dennis Edwards και της Saida Garrett. Ναι, πάμε σιγά σιγά να σας διαβάσω και κάτι ακόμα, αλλά έχω παραλείψει να φορτώσω κάτι και θα το κάνω μέσως τώρα. Έλα, το sexy Ben Sound είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι.

Λίγα ακόμα από το διεθνή χώρο. Η Κατερίνα Μαλακατέ γράφει: δεν ξέρω αν παρακολουθείτε την υπόθεση του ομαδικού βιασμού στο Κορνέλ, ένα από τα πιο περιζήτητα και ακριβά κολέγια στην Αμερική. Μια φοιτήτρια πριν από 2 χρόνια πήγε σε ένα πάρτι σε μια από τις αδερφότητες, βρέθηκε πολύ πιωμένη και ένα από τα όρια που τη συνόδευε, αντί να την προστατεύσει, έστειλε στην ομαδική του συνομιλία Free Pussy Upstairs. Από τους 57 στη συνομιλία, 7 ανέβηκαν επάνω και τη βίασαν ομαδικά. 49 έκαναν το κουνέλι και ένας ξυπνώντας την επόμενη μέρα της έστειλε σε screenshot το μήνυμα της ομαδικής για να έχει αποδείξεις. Η κοπέλα πήγε αμέσως στην αστυνομία, η οποία παρά τα συντριπτικά στοιχεία δεν έκανε τίποτα, ενώ το κολέγιο σε 2 από αυτούς έδωσε λιγοήμερη αποβολή και στους υπόλοιπους 5 έβαλε να γράψουν μια έκθεση. Στην κοπέλα δεν γύρισαν καν τα πανάκριβα δίδακτρα της χρονιάς, την ανάγκασαν να βλέπει τους βιαστές της κάθε μέρα και τελικά βέβαια το παράτησε το κολέγιο. Στην Αμερική το περιβόητο «ας μη χαλάσουμε τη ζωή του αγοριού για μια νεανική τρέλα» όταν πρόκειται για πλουσιόπαιδα έπαιξε σε αυτή την υπόθεση στα άκρα. Μια νεαρή δημοσιογράφος από την εφημερίδα του κολεγίου δεν το άφησε να περάσει, μάζεψε όλα τα στοιχεία και αυτή τη στιγμή, 2 χρόνια μετά, η υπόθεση ξανά άνοιξε με πάταγο. Οι βιαστές χάνουν τη κλειδά τη δουλειά τους, ο ένας-ένας, όλοι οι άντρες που τους κάλυψαν, οι αστυνομικοί, ο εισαγγελέας, ο πρίτανης, θα αντιμετωπίσουν συνέπειες. Φυσικά υπάρχει ήδη το καθήκη δημοσιογράφος που δηλώνει ανοιχτά πως θα ξεσκεπάσει την ταυτότητά της. Σκέφτομαι 3 πράγματα. Πρώτον, αν αφήσεις τον νεαρό βιαστή και δεν του χαλάσεις τις προοπτικές, κάποια στιγμή θα βρεθεί σε θέση ισχύως και θα καλύψει τον επόμενο βιαστή. Δεύτερον, εκτός από τους 7 που βίασαν, τι πρέπει να γίνει με τους υπόλοιπους 50 που απλά έκαναν την πάπια ή χασχογέλασαν. Τρίτον, θα αποδοθεί άραγε δικαιοσύνη ή ένα από αυτά τα γόρια, παρά την νεανική τους απερισκεψία, θα βρεθεί πρόεδρος σε λίγα χρόνια. 1982, άλλη μια επιτυχία για τον Steve Miller, Abracadabra.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αχαρνών μετά την επίθεση με χειροβομβίδα που δεν εξεράγει σε καφετέρια. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, ξεκινούν οι αυτοψίες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή κατατίθεται το προσχέδιο σήμερα του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 η Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή σε επίπεδα προπολέμου. Τηλεοπτικό διάγγελμα από τον Ισπανό Πρωθυπουργό ύστερα από την καταψήφιση δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για την στεγαστική κρίση. Γενικά έθριος ο καιρός, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Rain Cloud από τους Lighthouse Family. Ρωτάει ο Αλέξη Παπαχελά τον Τόμας Φρίντμαν, αυτόν τον εξαιρετικό αρθρογράφο που μας επισκέφθηκε, αν οι δημοκρατικοί κερδίσουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, θα επανέλθουν οι έλεγχοι και οι ισορροπίες, τα checks and balances, τα περίφημα, ή ο Τραμπ θα εξοργιστεί και θα φέρεται ακόμα πιο παράλογα. Και τα δύο, απάντησε ο Τόμας Φρίντμαν. Λέγαμε για τον Μπράιαν Φέρι όλη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Μεγάλη επιτυχία των Roxy Music από το πέμπτο τους άλμπουμ, το Silence.

Ρωτήσει ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, κάποια στιγμή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποχωρήσει από την εξουσία. Το που θα καταλήξει στη φυλακή για όσα έχει κλέψει, σε μια μορφή εξορία, σε κάποια φιλική δικτατορία μαζί με τα κλεμμένα ή στον άλλο κόσμο, είναι ένα θέμα που δεν μας αφορά, που βεβαίως μας αφορά. Αυτό που μας αφορά σε μεγάλο βαθμό είναι το μετά. Τι θα γίνει μετά, πρόσφατα ρώτησε ένα γνώστη των πραγμάτων από την αντίπερα όχθη. Έχουν οι δημοκρατικοί ένα σχέδιο επιδιόρθωσης του αμερικανικού κράτους? Όχι, μου απάντησε. Αυτοί κυρίως τσακώνονται μεταξύ τους.

γράφει ο Άρης Αλεξανδρής στην Καθημερινή, τα παιδιά σήμερα. Ο ξυλοδαρμός που υπέστη νηπιαγωγός από πατέρα τετράχρονου κοριτσιού στη συνέχεια δεν κάνει την ιστερία ενός της νηπιαγωγού λιγότερο ανάρμοστη, αλλά τοποθετεί την ιστορία σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, αναπροσαρμόζει τις βαρύτητές της. Το θέμα δεν είναι πια η χαμηλού επίπεδο εκπαιδευτικός που έβαλε τις φωνές, αλλά ο απολύτιστος τραμπούκος που πάτησε στις φωνές για να δώσει ξύλο. Ο γονέας που παραμονεύει δίπλα στο νηπιαγωγείο για να δείρει την νηπιαγωγό του παιδιού του είναι ένας άνθρωπος πολύ πιο επικίνδυνος από την νηπιαγωγό που χρησιμοποιεί το παιδί ως δικαιολογία για να εκτονώσει ένα βίαιο πνεύμα το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα από πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η βία αυτού του είδους, τι έκπληξη, εις βάρος γυναίκας, δεν είναι αιτιώδες απότοκο μιας πρώτερης συμπεριφοράς της αποδέκτριας, είναι ευρύτερος τρόπος δράσης που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να στραφεί ακόμα και εναντίον του παιδιού ή τη συζύγου του δράστη. Είναι θέση, όχι ανταπόδοση. Υπάρχει βέβαια και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το μειονοτικό στοιχείο του θήτη. Αν δεν το επισημάνει κανείς, θα κατηγορηθεί για το είδος της μεροληψίας που προκαλεί ο τυφλός δικαιωματισμός. Αν το επισημάνει, θα κατηγορηθεί κατά πάσα πιθανότητα για ρατσισμό. Το γεγονός ότι ο πατέρας της τετράχρονης είναι τσιγκάνος δεν έχει προφανώς αιματολογική σημασία, δεν του δίνει βιολογική προδιάθεση στη βία, δεν έχει ούτε νομική σημασία. Ο νόμος καταδικάζει τη βία από όποιον και αν προέρχεται. Έχει όμως κοινωνιολογική σημασία, την ίδια που έχει κάθε φαινόμενο βίας όταν απαντά ως ειδικό χαρακτηριστικό μιας κουλτούρας, ως κοινοτικό γνώρισμα, όταν απαντά, ναι, το οποίο διονύζεται ακριβώς επειδή η πολιτεία το αντιμετωπίζει με αμηχανία. Το κοινωνιολογικό εύκολα γίνεται πολιτικό. Κάθε περίσταση κατά την οποία ένας βίος άνθρωπος πραγματώνει τη βία του επειδή πιστεύει ότι η ταυτοτική μαγιά του χορηγεί κατ' εξαίρεση το σχετικό δικαίωμα, είναι μια υπενθύμηση της αποτυχίας του κράτους να ξεριζώσει τον στρεβλό αυτό εξαιρετισμό από οποιαδήποτε πληθυσμιακή ομάδα τον υιοθετεί.

Γράφει ο Χρήστος Γεωργιάδης στο Facebook: παραδέχθηκε η Καριστιανού στο Χατζηνικολάου ότι δεν υπάρχει ειδικότητα κβαντικής ιατρικής. Κάτι είναι και αυτό. Επιμένει όμως με το θάρρος της γνώμης της ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Στο στυλ δηλαδή, τι, και εμείς απατεώνες είμαστε. Σόπα. Και τι είναι κβαντική ιατρική κατά την Καριστιανού, αν όχι ειδικότητα? Είναι η χρήση κβαντικής τεχνολογίας στην ιατρική, όπως η χρήση λέιζερ και MRI. Δηλαδή, το λέιζερ είναι κβαντική τεχνολογία, επομένως όταν χρησιμοποιείται στην ιατρική, αυτές οι ιατρικές πράξεις εντάσσονται στην κβαντική ιατρική. Όταν κάποιος λοιπόν κάνει αποτρίχωση με λέιζερ, αυτό λέγεται κβαντική αισθητική. Και όταν σχεδιάζει φωτισμό με λάμπες LED, εφαρμόζει κβαντική φωτιστική. Και όταν πάλι ακούει από το τρανζίστορ του τις ειδήσεις, αυτό συνιστά κβαντική ενημέρωση. Και όταν ένας γιατρός ελέγχει ακτινογραφία σε οθόνη, πραγματοποιεί κβαντική διάγνωση. Η Καριστιανού δεν αναρωτήθηκε, γράφει λίγο πιο κάτω, γιατί αν ήταν τα πράγματα όπως τα λέει, δεν έχουμε αντιστοίχως ηλεκτρική ιατρική, μηχανική ιατρική, χημική ιατρική. Ούτε όμως και ερωτήθηκε.

Could you be loved? Could you be loved? Γνωστός και κουτσουμπιλά μεταξύ ηχοληπτών και παραγωγών. Πολύ χειρότερα διαβάζονται τίτλο από το φιάσκο των Πρεσπών. Επίθεση Σαμαρά για τη μεταφορά των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Ποιος είναι ο Σαμουήλ? Ο Μάρος Βουλαρίνος σχολιάζει. Καλά που υπάρχει και ο κύριος Αντώνης να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας.

τελευταίο για σήμερα μαζί με τους Style Council. Διαβάζω του Αργύρη Παπαστάθη στο Πρόταγκον. Προς εκλογές μέσα σε τέλεια καταιγίδα. Από αλλού το περιμέναμε και από αλλού μας ήρθε προς το παρόν. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να κινούνται σε αριθμούς παροχών πραγματικών ή φανταστικών, η βασική ανησυχία ήταν το τι θα κάνει ο Ερντογάν. Ένα μήνα μετά, και ενώ ουδής αναμένει ο Τούρκος πρόεδρος να διατηρήσει τη θεσμική ρητορική με αναφορές στο διεθνές δίκαιο και ούτω καθεξής, μια άλλη παράμετρος ρίσκου τον πρόλαβε. Τη ρητορική λαρζές που ευχαριστηθήκαμε στη ΔΕΘ διακόπτουν βία ένα μήνα μετά η διεθνής αναταραχή γύρω από τα ομόλογα και το νέο πληθωριστικό κύμα σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα κάθε άλλο παραθωρακισμένη είναι σε ό,τι αφορά τη μετάδοση της ακρίβειας, όπως έδειξε το 5,1% του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο κατά τη Eurostat, που σηματοδοτεί την αυλαία μιας νέας σκληρής πραγματικότητας. Εδώ και 5 έτη οι εγχώριες κερδοσκοπικές δυνάμεις λαμβάνουν ανενόχλητες τη σκυτάλη των ανατιμήσεων όταν προκύπτουν διεθνή γεγονότα. Έτσι θα πάμε ως τις κάλπες. Οι βαθιές μεταρρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς έχουν πάντοτε πολιτικό κόστος και δεν προβλέπονται σε προεκλογικές περιόδους.

Εκείνο που επίσης δεν φαίνεται να αλλάζει είναι η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πατάει στους έμεσους φόρους που έλκουν την καταγωγή τους από τα χρόνια των μνημονίων για την επίτευξη εσόδων και από την τουριστική κατανάλωση, ώστε να τηρούνται οι στόχοι και να μειώνεται το χρέος. Οποιαδήποτε μετακίνηση προς ένα υβριδικό σχήμα που θα περιλαμβάνει και μειώσεις φορολογικών συντελεστών αντί της επιδοματικής επιστροφής μέρους των εσόδων θεωρείται επί του παρόντος δύσκολη εν μέσω διεθνούς ενεργειακής κρίσης και θύελλας στις αγορές ομολόγων. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός παρέπεψε στην Ευρώπη, η οποία με βάση την πρώτη αντίδραση της Κομισιόν δεν χαλαρώνει το πλαίσιο όπως ζήτησαν η Αθήνα και η Ρώμη. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με τη μεγάλη Σάρα Βον στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Πάντα το αυθεντικό, όχι πάντα, εντάξει, δεν είναι.
1: Πάντα.
0: Τις περισσότερες φορές το αυθεντικό είναι πάντα προτιμότερο. Fast car,
1: Tracy Chapman. Τις περισσότερες φορές το αυθεντικό είναι πάντα προτιμότερο, είπες. Η γλώσσα λανθάνουσα λέγεται.
0: Είναι προτιμότερο, είναι όμως σε συγκριτικός βαθμός, καταλαβαίνεις.
1: Είναι προτιμότερο το αυθεντικό. Είναι προτιμότερο το αυθεντικό.
0: Μαθήματα
1: αλλιώς είναι μαϊμού.
0: Γλωσσολογίας και ζωολογίας εδώ στο Κόσμο 93,6. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Μας ακούτε φυσικά όχι μόνο στους 93,6 αλλά και από τις τηλεοράσεις και από το cosmosradio.gr και μέχρι τις 12 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή θα είναι εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στον ήχο.
1: Θα είμαστε για 2 ώρες παρέα. Μας βρίσκετε λοιπόν μέσα από τα social media του Κόσμου, Κόσμος 93,6 στο Facebook και στο Instagram. Μας κάνετε like και μας ακολουθείτε. Και βεβαίως μας βρίσκεται και μέσα από το Viber. Κατεβάστε το αν δεν έχετε. Σήμερα έχουμε και αρκετούς, όχι αρκετούς, πολλούς διαγωνισμούς. Θα βαρεθούμε να σας λέμε για διαγωνισμούς. Κάποιοι νομίζω λίγουν αύριο, κάποιοι λίγουν την Παρασκευή, ένας λίγει την Τετάρτη. Έχουμε πολλά. Οπότε να είστε έτοιμοι στο Instagram, στο Facebook.
0: Με το χέρι σε σκανδάλι.
1: Έτσι, κυρίως στο Instagram και στο Facebook. Και αν θέλετε να μας πείτε και καμία καλημέρα, μας στείλετε και μέσω του Viber, γιατί και από εκεί είναι ωραία. Some more subs so he can feel it. Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slubby boy. I never beg for no money. Fun, funny, you're wrong.

0: Μπόμπα εστέρεο μαζί με Ραουαγιάννα, Κολομβία και Βενεζουέλα. Συμμαχία εν προκειμένου. Una noche en Caracas. Μια βραδιά στο Caracas, στην Βενεζουέλα.
1: Λίγο έξω από το σταθμό.
0: Λίγο έξω από το σταθμό του τρένου. Λοιπόν, σας είπαμε για τους διαγωνισμούς. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να σας τους θυμίζουμε. Και πρώτα απ' όλα αυτόν τον διαγωνισμό, στον οποίο πραγματικά θέλουμε όλοι να πάρουμε μέρος. Αλλά όπως γίνεται σε αυτούς τους διαγωνισμούς, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε εμείς. Εδώ η παραγωγή του Κόσμος, καθότι θα θεωρηθεί άκυρος ο διαγωνισμός εάν τύχει, ας πούμε, το βινίλιο του Rubber Soul στο Γιάννη Δημητριάδη. Οπότε τον έχουμε για
1: σας. Άρα δεν μου επιτρέπεις να μου χαμογελάσεις τύχη, έτσι.
0: Όχι. Τύχη σου ήδη χαμογελάσει από το γεγονός ότι κάθεσαι εδώ δίπλα μου σε απόσταση λιγότερη από ένα μέτρο.
1: Το δίνω το Rubber Soul σε ένα τυχερό ακροατή που θα πρέπει να μπει στο Instagram να δει το σχετικό post για το. Γιατί είναι καινούργιες εκδόσεις αυτές με ανέκδοτα κομμάτια, με βιβλίο,
0: και νέες μίξεις.
1: Και νέες μίξεις. Και να βάλει το όνομά του από κάτω με όλα αυτά που θα του ζητηθούν να βάλει. Είναι ακριβές αυτό που μας ζητείτε.
0: Μέχρι αύριο, στη μία το μεσημέρι, μπορείτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό για βινίλια και CD από την special έκδοση του θρυλικού Rubber Soul των Beatles το 1965. Τότε είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ με σπουδαία κομμάτια μέσα. Norwegian Wood, Michelle, Girl, Drive My Car, αλλά και αυτό εδώ, το Nowhere Man.

0: Praise Ja in the Moonlight. Και όχι μόνο στο Σελινόφος, όλη τη μέρα εκεί στην Τζαμαϊκά. Αυτός είναι ο εγγονός Marley, ο YG Marley. Και σύζυγος, δεν ξέρω αν είναι ακόμα μαζί, της Lauryn Hill.
1: Ναι, έχουν και ένα παιδί μαζί, ο οποίος είναι και αυτός τραγουδοποιός.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν είναι μαζί ακόμα, τι να σου πω.
0: Αυτά
1: δεν είμαι στην κρεβατοκάμαρα.
0: Για αυτά σε ρωτάω και δεν μπορείς να μου απαντήσεις.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, μπορεί να μου πεις, ας πούμε, πόσο ήρθε ο αγώνας. Συνόμισε ότι κέρδισε η Γερμανία 1-0.
1: Εγώ έβλεπα λίγο τον αγώνα, φάγαμε τον γκολ και απογοητεύτηκα τόσο. Εκείνη τη στιγμή φάγαμε τον γκολ

0: Που είπα εντάξει, δεν παίζαμε και καλά η αλήθεια. Παίζαμε πολύ αμυ... Όσο την ώρα το έβλεπα, παίζαμε που ήμασταν κλεισμένοι.
1: Έβλεπε το πρώτο ημίχρονο που πράγματι αυτό
0: ναι.
1: ήταν.
0: Και το έκλεισα και άρχισα να ακούω μουσική. Και το βράδυ αργά μπαίνω ξανά μέσα στα social media να δω τι γίνεται και είδα ότι έχουμε βγει 0-0 με τους Γερμανούς. Άρα υπέθεσα ότι ακυρώθηκε κάποιο γκολ. Το γκολ.
1: Ακυρώθηκε το γκολ, λοιπόν.
0: Σωστά ακυρώθηκε.
1: Ήταν μια πολύ έτσι, δύσκολη περίοδος για την εθνική ομάδα και για τις υπόλοιπες, αλλά ειδικά για την εθνική ομάδα που μέσα σε λίγες μέρες κλήθηκε να αντιμετωπίσει Ολλανδία και Γερμανία και μάλιστα δύο φορές. Τη Γερμανία. Χθες ήταν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο πρώτο ημίχρονο, ένα πολύ καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι αυτό το που επισήμανε πάντως και ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ότι έβλεπες, ας πούμε, πια υπήρχε η κούραση, πολύ τρέξιμο, δεν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε πολλές μπαλιές, και αλλά όλοι πέφτανε πάνω στην μπάλα με αυτοθυσία.
0: Δηλαδή, Ιονταρίσια. Λοιπόν, πολύ βγαίνουμε σίγουρα στους ισχυρούς στην κλήρωση των προκριματικών του γύρου
1: τρίτη.
0: Του 2028, φαίνεται ότι πάμε για σίγουρα τρίτη ή και δεύτερη.
1: Αυτό.
0: Ανάλογα. Διεκδικούμε δεύτερη ή τρίτη θέση που σημαίνει ότι μπαίνουμε.
1: Δύο αγώνες μένουν. Εντάξει,
0: μπαίνουμε στους ισχυρούς. Έχουμε την Ολλανδία.
1: Δεν περιμένεις να κερδίσεις την Ολλανδία έξω, αλλά να. Νικήσαμε νικήσει και την Γερμανία εκτός.
0: Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Η Ολλανδία, σου θυμίζω, μας ισοφέρει στο τελευταίο λεπτό. Λοιπόν, μπράβο στα πιτσιρίκια αυτά της Εθνικής Ελλάδος. Καταπληκτικοί παίχτες.
1: Καθόλου μπράβο και αισθάνθηκα πολύ άσχημα όταν το είδα αυτό. Καθόλου μπράβο σε όλους αυτούς τους φιλάθλους που ήταν.
0: Τους κάφρους εννοείς.
1: Τους φιλάθλους. Δεν ήταν, ξέρεις, ήταν πάρα πολύ, φαίνεται, γιατί ακούστηκε πολύ έντονα η αποδοκιμασία κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Γερμανίας.
0: Όταν αποδοκιμάζεις εθνικό ύμνο, δεν είσαι φιλάθλος. Φιλάθλος είσαι όταν δέχεσαι τους αγώνες του παιχνιδιού.
1: Ήταν πάρα πολύ άσχημο και την ώρα εκείνη, βέβαια, το κανάλι μετέδε τον αγώνα, έκλεισε τον ήχο ή τον χαμήλωσε στο μηδέν σχεδόν, για να μην βγουν στον αέρα αυτές οι πολύ ντροπιαστικές στιγμές και για την εθνική ομάδα, αλλά και για τους Έλληνες που έβλεπαν το παιχνίδι. Φανταστείτε αν συνέβαινε αυτό σε μας, στη δικιά μας εθνική ομάδα, σε έναν αγώνα εκτός έδρας, όλο το γήπεδο να αποδοκίμαζε τους Έλληνες στη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Αυτά φαίνεται ότι είναι όχι παιδικές ασθένειες, βρεφικές ασθένειες που δύσκολα θα τις ξεπεράσουμε, παρόλο που το ποδόσφαιρο μας πηγαίνει μπροστά μέσα στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο, προς τα πίσω φαίνεται να πηγαίνει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία, κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακοφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες σε τηλεοπτικό διάγγελμα ύστερα από την καταψήφιση δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή σε επίπεδο προπολέμου. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το επίδομα παιδιού Α21. Εντός της ημέρας, στον ανακριτήριο, 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί γυναίκα οδηγού ταξί. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου. Κόσμος.

0: Έτσι πήραν οι Τροβέρ αυτό το κομμάτι, ένα παλιό τραγούδι της Brigitte Fontaine από τη δεκαετία του 70, και το πειράξαν, το κάνανε έτσι όπως το ακούτε.
1: Κρατήσαν όμως τον τίτλο.
0: Comme à la radio, όπως συμβαίνει.
1: Like δηλαδή, on the radio.
0: Like on the radio, ακριβώς. Νομίζω είχε κάνει και ένα άλμπουμ η Brigitte Fontaine με αυτό το τίτλο πριν πολλά χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω 1970, ναι, είχε κάνει. Ήταν αρκετά experimental pop η Brigitte Fontaine στην εποχή της, έτσι, και είναι ακόμα ζωντανή. Είναι γεννημένη το 1939.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίες πληροφορίες, Γιάννη Δημητέρα. Σε ευχαριστούμε. Θα σε καλέσουμε πάλι όταν χρειαστούμε. Τι έγινε.
0: Βγήκε το άλμπουμ 15 Νοεμβρίου του 69. Όχι το 70. Αυτό το άλμπουμ, το Comme à la radio.
1: Εντάξει, φαίνεται και στον τρόπο ερμηνείας.
0: Ήταν την ημέρα που έσβηνε ένα κεράκι.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ήξερε η Brigitte Fontaine τι έβγαζε εκείνη την ημέρα.
1: Βάλτε μουσική τραγουδάκι να κλάψω.

0: Αυτή είναι η Ζάζ που θέλει και μας το λέει. Τι λέει, τη νοιάζει, λέει, δεν τη νοιάζουν ούτε τα πλούτη ούτε τίποτα. Θέλει μόνο την αγάπη. Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Την αγάπη θέλει και ο Μπολσονάρο.
1: Πρώτα απ' όλα τη θέλει και ο Σάντσεθ.
0: Και ο Σάντσεθ και ο Μπολσονάρο και ο Λούλα, διότι είχαμε πρώτο γύρο εκλογών στη Βραζιλία, όπου είναι με βραχία κεφαλή μπροστά ο Μπολσονάρο. 47% ο Μπολσονάρο, σε 45% ο Λούλα. Μια χώρα διαιρεμένη στα δύο.
1: Διαιρεμένη στα δύο. Και μάλιστα διάβαζα και τη γεωγραφική της διαίρεση, καθώς ο Λούλα προηγείται και Γενικό Εργατικό Κόμμα στο Νορντέστε, στην βόρεια ανατολική περιοχή.
0: Σε όλα τα άλλα όμως είναι.
1: Μπαΐα κλπ. Στο Νότο είναι το προπύργιο των πιο δεξιών.
0: Ναι, γιατί έχει μεγάλη οικονομία ο Νότος.
1: Και βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και διάφορες περιοχές οι οποίες είναι.
0: Και ακόμα πιο ισχυρός ο Μπολσονάρο είναι στο βορρά, βορειοδυτικά, βορειοανατολικά, συγγνώμη, βορειοδυτικά.
1: Όχι, δυτικά.
0: Ναι. Και στις μέσα, εκεί στη ζούγκλα. Βέβαια, είναι μικρότεροι πληθυσμοί εκεί, έτσι.
1: Εκεί είναι λίγο μοιρασμένα τα πράγματα, αλλά μοιρασμένα είναι ούτως ή άλλως. Φαίνεται μια χώρα διχασμένη. Πολλοί μπερδεύουν, νομίζουν ότι ο Μπολσονάρο, ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, είναι αυτός ο οποίος είναι υποψήφιος. Όχι, είναι ο γιος του, ο Φλάβιο. Έτσι. Και τα πράγματα δείχνουν πολύ
0: πελάτης και αυτός του Προέδρου Τραμπ, έτσι.
1: Εννοείται. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει κρύψει άλλωστε την προτίμησή του τόσο στην Αργεντινή του Μιλέη όσο και στην Βραζιλία του Μπολσονάρου.
0: Λοιπόν, 25 Οκτωβρίου είναι οι τελικές, ο δεύτερος γύρος στη Βραζιλία των εκλογών, και 29 Νοεμβρίου προώρες εκλογές στην Ισπανία, γιατί ο Σάντσεθ δεν καταψηφίστηκε το διάταγμα στη Βουλή για τη στεγαστική κρίση και αποφάσισε να πάει σε εκλογές.
1: Πριν από λίγο ανακοίνωσε λοιπόν τις προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε πριν για το δωράκι που είναι τα βινίλια από τη Special Edition για το Rubber Soul.
1: Και CD.
0: Και CD από το Rubber Soul των Beatles. Μέσω του Instagram ο διαγωνισμός. Υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί. Σήμερα αρκετοί διαγωνισμοί. Λοιπόν, πρώτον, live των Pussy Riot την Πέμπτη στο Gazard The Ground Stage. Αυτές τις μάθαμε κυρίως από την αντίσταση που κάνανε στο καθεστώς του Πούτιν. Διώχτηκαν.
1: Έχουν αλλάξει και σύνθεση. Οι πρώτες είναι οι αρχικές, μάλλον τα αρχικά μέλη παραμένουν, κάποια τουλάχιστον, μία ή δύο, αλλά αλλάζουν, μένουν εκτός. Εκτός Ρωσίας.
0: Καλά το γλώσσα να <βάλω. laughs> Λοιπόν, έρχονται στο Gazzardi η Pussy Riot αυτή την Πέμπτη και εμείς δίνουμε προσκλήσεις μέσω του Instagram. Μπαίνετε, βλέπετε το post το σχετικό, βάζετε το όνομά σας και περιμένετε ως την Τετάρτη που θα γίνει η λήξη του διαγωνισμού. Ενώ μέσω του Facebook δίνουμε προσκλήσεις για το αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Ο Γιώργος Απέργης είναι ένας σημαντικός συνθέτης που ζει στη Γαλλία 60 χρόνια πλέον. Έχει γράψει σκηνική μουσική, έχει γράψει μουσική για όπερες, έχει γράψει πολλές όπερες, έχει γράψει πολύ πολύ μοντέρνα μουσική, έτσι, 20ο αιώνα μουσική. Μην φανταστείτε εύκολη, αλλά ενδιαφέρουσα. Έχει με τον Πατρίς Σερό, έχει συνεργαστεί με όλους τους Γάλλους σκηνοθέτες. Ήταν πολύ αγαπημένος τους. Και δίνουμε προσκλήσεις.
1: Για τις τρεις, είναι τρεις ημέρες, έτσι. Ακριβώς. 9, 10 και 11 Νοεμβρίου στο
0: Μέγαρο της Μουσικής.
1: Εσείς επιλέγετε στο σχόλιο κάτω από την ανάρτηση για ποια από τις ημέρες, τις τρεις ημέρες ενδιαφέρεστε.
0: Και να πω και ένα ακόμα. Ας το πούμε μετά.

0: In fact, you know you gotta go. Ένα ακόμα σιγκλάκι από τον Benjamin Clementine. Ετοιμάζει σιγά σιγά και το άλμπουμ του. You gotta go. Ο οποίος μάλιστα έκανε και έναν ωραίο ρόλο στην σειρά, αν την είδατε, The Gentleman, το δεύτερο κύκλο της σειράς The Gentleman, του Guy Ritchie, παίζοντας μάλιστα έναν αριστοκράτη, σύζυγο της μαφιόζικης, ενός γόνου της μαφιόζικης οικογένειας. Αθώος όμως και αδαής, δεν ήξερε τι συνέβαινε γύρω του.
1: Κόσμος 93,6.

0: έτσι.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Ναι, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει. Κάθε τραγούδι που γίνεται και λίγο γνωστό, δεν λέω επιτυχία, λίγο γνωστό, να ακολουθούν μετά, ένα καταιγισμό από remixes διαφορετικές, συνήθως πιο club εκδοχές. Αυτή εδώ όμως, αυτό το ambient mix που κυκλοφόρησε μόλις την Παρασκευή στο Follow the Sun του Gizmo Varillas, μας άρεσε πολύ, μας άρεσε και, και λίγο για το jazzy στοιχείο που έχει αυτή η τρομπέτα, το πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό και ακουστικό στοιχείο. Και έτσι ξεκινάμε την δεύτερη ώρα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλημέρα. Εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Κόσμος, ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Και ο Γιάννης έχει έτοιμες να σας πει άλλους δύο διαγωνισμούς που τρέχουν χαμός.
1: Ναι, θέλω για να δώσουμε χρόνο στους φίλους. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για το live του Σίκο Πινιέρο, ένας καταπληκτικός κιθαρίστας. Αυτό μου το είπε ένας φίλος μου κιθαρίστας, τον οποίο σέβομαι και αγαπώ πολύ γιατί είναι καταπληκτικός και αυτός και παίζει βραζιλιάνικα. Μου είπε ότι αυτός ο Σίκο Πινιέρο, μου λέει, είναι φαινόμενο. Παίζει στο Half Note Jazz Club με κουαρτέτο. Και εμείς δίνουμε για την Κυριακή, για την ερχόμενη Κυριακή.
0: Μέχρι 11. Πότε θα είναι, μέχρι και Δευτέρα?
1: Νομίζω θα είναι μέχρι και Δευτέρα, δεν έχω ακριβώς τις ημερομηνίες. Πάντως εμείς δίνουμε για την Κυριακή τον Σίκο Πινέιρο και το κουαρτέτο του. Μέχρι την Παρασκευή οι προσκλήσεις μέσω του Instagram μόνο. Έτσι βλέπετε το post για τον Σίκο Πινέιρο και βάζετε το όνομά σας από κάτω.
0: Λοιπόν και μέχρι Δευτέρα, από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τα γνωστά τετραήμερα στο Half Note Jazz Club με τον Σίκο Πινέιρο και το κουαρτέτο του. Και ο επόμενος διαγωνισμός αφορά. Τι αφορά, Γιάννη?
1: Είναι το Plisken Tunnel Parties.
0: Τα Tunnel Parties, ωραία. Ξεκινήσαμε στο Καζάρτε, έτσι.
1: Για πες μου αυτό, τι.
0: Εντάξει, δεν είναι πιο πολύ έτσι, ηλεκτρόνικα και λίγο έτσι, χορευτικό τα Plisken Tunnel Parties.
1: Παίζει Σοφία Κουρτέσης, διαβάζω.
0: Σοφία Κουρτέσης.
1: Την οποία την ακούμε πολύ συχνά στο κόσμο.
0: Την ακούμε στο κόσμο, ναι. Γιατί έχει αυτό τον ήχο που πιάνει και. Ενσωματώνει μάλλον και άλλα στοιχεία και άλλα μουσικά στοιχεία. Και σε αυτό το Tunnel Party λοιπόν θα είναι 5 Σάββατα. Σάββατα τον Οκτώβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Tunnel Party λοιπόν στο Καζάρτε, στο ground stage του Καζάρτε. Ναι, ξεκινάει ο Τζον Τάλαμποτ και η Σοφία Κουρτέσης με τον Θανάση Καρανίκα να κάνει το warm up που λένε. 5 Σάββατα λοιπόν, 5 διαφορετικές βραδιές. Τζον Τάλαμποτ, Σοφία Κουρτέσης, Θανάση Καρανίκας. Αυτός είναι ο διαγωνισμός, ο οποίος τρέχει τώρα στο Instagram του Κόσμος. Μπαίνετε κάτω από την ανάρτηση, αφήνετε το όνομα του πόνιμό στο σχολείο.
1: Οι Κουρτέσης, να πούμε, είναι Περουβιανή, ναι, αλλά με Έλληνα πατέρα, η οποία ζει στο Γερμανία, έχει ζει στο Βερολίνο, είναι εκεί που δραστηριοποιείται. Πάμε να ακούσουμε μια Κουρτέση για να ξέρουν και οι φίλοι για τι πράγμα μιλάμε.

0: Μάκαμπον από τον αγαπημένο και τους αγαπημένους Μπαϊρούτ, και διαβάσαμε αυτή την είδηση που, ναι, είναι είδηση, αν και τα πράγματα έχουν τόσο αλλάξει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το χάρτη των συναυλιών και το μεγάλο φεστιβάλ, που πλέον αυτό που διαβάσαμε μόλις θα είναι συνηθισμένη, ναι, κατάσταση.
1: Σε 40 λεπτά το Glastonbury του 2027, όλα τα εισιτήρια που είναι εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, εξαντλήθηκαν. Σε 42 λεπτά εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια χωρίς να έχει βγει ούτε ένα όνομα από αυτούς τους καλλιτέχνες που θα παίξουν σε μία από τις εκατοντάδες σκηνές.
0: 4.000 εμφανίσεις, 4.000 συγκροτήματα και καλλιτέχνες θα εμφανιστούν.
1: Είναι μία πόλη πια, έτσι, δεν είναι ένα φεστιβάλ. Το Glastonbury είναι μία πόλη μέσα στην εξοχή όπου βλέπεις εκατοντάδες χιλιάδες καλλιτέχνες από τα μεγαλύτερα ονόματα ως πολύ πολύ νεότερα, αλλά έγινε sold out αμέσως.
0: Sold out χωρίς να χρειαστεί να ανακοινωθεί.
1: Όπου βλέπεις εκατοντάδες χιλιάδες καλλιτέχνες από τα μεγαλύτερα ονόματα ως πολύ πολύ νεότερα, αλλά έγινε sold out αμέσως.
0: Sold out χωρίς να χρειαστεί.

και οι υποδομές και, ναι, και τα πάντα. Είναι μια αγγλική συνήθεια η οποία τηρείται, όπως όλες οι αγγλικές συνήθειες, απαρεγκλήτως και ευλαβέστατα. Τα εισιτήρια για το πενθήμερο, το πλήρες πενθήμερο, να πούμε ότι κοστίζουν 408 συν 5, 413 πέντε η κράτηση λίρες, περίπου 480 ευρώ νομίζω αντιστοιχεί αυτό, κάτι λιγότερο από 500 ευρώ. Δεν αποκλείεται ανάμεσα στα ονόματα που θα εμφανιστούν φέτος να είναι και αυτό εδώ, η Julia Jacqueline, που έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ με τίτλο The Gem, που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα.

0: Σαν χθεζή εδώ ένα στα Ιτιάνικα από τον Wyclef Jean, που σαν αιτινός, αιτινός της Νέας Υόρκης, συχνά πυκνά αναφέρεται στην πατρίδα του, αναφέρεται στη γλώσσα της, αυτά το πατουά, τα κρεόλικα. Και πάμε εδώ στους Alabama 3, που έρχονται όμως όχι από την Αλαμπάμα, αλλά νομίζω από, από το Λονδίνο είναι, από την Αγγλία είναι.
1: Από την Αγγλία είναι σίγουρα πάντως, και έφτιαξαν αυτό εδώ το τραγούδι που ήταν και στους τίτλους αρχής στη θρυλική σειρά Sopranos, εδώ όμως σε ένα νέο mix, Mob Wife mix.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και γαλλιέργειες. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή σε επίπεδα προπολέμου. Η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αφορά όλο το χειμώνα, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το επίδομα παιδιού Α21. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες σε τηλεοπτικό διάγγελμα ύστερα από την καταψήφιση δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου. Κόσμος.

0: Αυτή είναι η φωνή, αυτό ψάχναμε το Λεωνίδα του Ρομπέρτο Κογενέτσε από πίσω που λέει Μπαντονεόν. Μην τραγουδήσει το λεσπάνω από τον Προκόπη.
1: Και, τα... και η Αντριάννα Βαρέλα.
0: Η Αντριάννα Βαρέλα λέει το Μικορασόν, τη γυναικεία φωνή. Ο Κογενέτσε είναι παλιό τραγουδιστή. Ήταν παλιό τραγουδιστή του τάγκο. Και βέβαια αυτή τη δουλειά που κάναν για το τάγκο η Μπαχοφόντο εδώ του, Σαντιάγο Σανταολά, του Γκουστάβο Σανταολάγια ήταν καταπληκτική. Δεν κάναν μόνο σπουδαίου δίσκου. Ο άνθρωπο έχει πάρει και δύο γκράμι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και δύο Όσκαρ, συγγνώμη, όχι γκράμι, αλλά έχουν κάνει και σπουδαία δουλειά πάνω στο. Μουσικολογική δουλειά πάνω στο τάγκο. Δηλαδή, πιάσαν, ξεκίνησαν με αυτά που κάναν οι Gotham Project και τα προέκτηναν, τα επέκτηναν, τα έκαναν κάτι άλλο. Τα φέραν λίγο πιο μετά στο χρόνο. Πολύ ωραία δουλειά.
2: Λοιπόν, να θυμίσουμε και στους φίλους εδώ ακροατές ότι μπορείτε να ακούτε και τα τραγούδια που επιλέγουμε έτσι κάθε μήνα μέσα από τη λίστα μας στο Spotify του Cosmos Radio, μία λέξη Cosmos Radio, και βρίσκεται το λογαριασμό μας στο Spotify με τα τραγούδια που κάθε μήνα ακούμε, τα καινούργια τραγούδια, καινούργιες κυκλοφορίες, και σας προτείνουμε να τα ακούσετε μαζί μας. Αυτό δεν ανήκει όμως αυτά. Ανήκει έτσι σε ένα παρελθόν του κόσμου που φέτος κλείνει τα 25 του χρόνια, στο οποίο ανασύραμε και πολλές αυτές τις παλιές jazz, Latin jazz εκτελέσεις ή εκτελέσεις που συνδυάζουν τον ήχο της Καραϊβικής με την jazz, όπως εδώ η Anita O'Day στο El Manicero.

Many Rivers to Cross, ο Joe Cocker διασκευάζει Jimmy Cliff από τα πολύ ωραία, τις πολύ ωραίες διασκευές. Για να πάμε κατευθείαν στην Τζαμάικα. Μέσα από τη διασκευή των Specials στο A Message to You, Rudy.

0: Αν και οι specials προτιμούσαν να διασκευάζουν είτε σκα κομμάτια είτε σε σκα εκδοχές τραγούδια όταν αφορούσε διασκευές, εδώ κράτησαν τον rocksteady ήχο, λίγο πιο αργό και νοχελικό, μέσα στη You Rudy, που εδώ δεν είναι κάποιος ή κάποια που, με το όνομα Rudy, αλλά ήταν αυτοί που την δεκαετία του 60 και του 50 λέγαμε στην Ελλάδα Teddy Boyδες. Σε αυτούς στέλνει μήνυμα, έτσι, κοινωνικής ηθικής αυτό το θρυλικό τραγούδι.
1: De mi papá en el portal, descamisado y triunfal, listo para la batalla, bajo el sol de Panamá, en el día en que nací. El vigor que tengo hoy.

0: συζητάμε εδώ με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο ότι ο Σασάντι Στέλ που τραγουδάει αυτό το La Belle Vie ήταν ένας καταπληκτικός jazz κιθαρίστας που ξεκίνησε εκεί στις κάβες, πώς το λένε, στα μπαράκια, τα ημιπόγια του.
1: Κάβες.
0: Έτσι τα λέγανε, καβ του Saint Germain.
1: Τότε που από η jazz. Από τη σπηλιά όμως.
0: Ναι, επειδή είχε μέσα και ποτά και τα λοιπά. Yeah. Ήταν κάτι ημιπόγια εκεί τη κακιά ώρα, αλλά εκεί ήταν. Όλη η Αμερικάνικη jazz, όταν έφυγε από την Αμερική μετά τον πόλεμο, πήγε εκεί. Ήρθε στο Παρίσι και στη Στοκχόλμη.
1: Και στη Σουηδία, ναι.
0: Και στη Σουηδία, ναι. Και λίγο και στο Βέλγιο. Αλλά...
1: Και στη Γερμανία είχε blues λόγω των Αμερικανικών βάσεων. Μπράβο. Και των μαύρων στρατιωτών που ήταν εκεί.
0: Ο Σάσα Ντιστέλ, λοιπόν, ήταν ένα καταπληκτικό κιθαρίστα που πήγε πάρα πολύ ωραία jazz εκείνα τα χρόνια με τον Λένι Κλάρκ, με τον Τζένι Κλάρκ και όλου αυτού εκείνη τη γενιά. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν και ομορφόπεδο, έγινε τραγουδούσε και ωραία. Έγινε μεγάλο όνομα.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Φτάνει το μάθημα. Κάτω τα μολύβια. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουκταρίδης για τις επόμενες 2 ώρες. Για τις 2 όμως που προηγήθηκαν. Ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Και η Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντισε τον ήχο. Ραντεβού αύριο
0: το πρωί στις 10.
1: Εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

15 Οκτωβρίου του 1992, πριν από 34 ακριβώς χρόνια, κυκλοφόρησε αυτό εδώ το φοβερό και τρομερό άλμπουμ, για πολλούς ανάμεσα και για μένα το καλύτερο, το πληρέστερο, να το πω έτσι απλά, όχι το καλύτερο, το πληρέστερο άλμπουμ των R.E.M. μετά την τεράστια επιτυχία που είχαν γνωρίσει τότε με το περίφημο Out of Time και τα δύο μεγάλα single, το Shiny Happy People και το Losing My Religion, που έκαναν τη διαφορά, και από εκεί που ήταν ένα πολύ καλό και πολύ σπουδαίο κολεγιακό ροκ συγκρότημα, πέρασαν ξαφνικά στις μεγάλες αρένες και στα μεγάλα στάδια. Στα έγχορδα εδώ πέρα τα είχε ενορχιστρώσει ο πολύς και σπουδαίος μουσικός, ο John Paul Jones, δηλαδή ο μπασίστας των Led Zeppelin. Είναι μια ιστορία. Στη δεκαετία του 80 οι περισσότεροι rock stars δεν είχαν έτσι... περνούσανε καλά, αυτό που λέμε, περνούσανε καλά. Υπήρχαν όμως και καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα ο Eddie Vedder, τον Pearl Jam, όπως ο Kurt Cobain λίγο μετά, τον Nirvana, ή όπως ο Michael Stipe, τον R.E.M., οι οποίοι φώτιζαν λίγο πιο σκοτεινές και πιο ιδιαίτερες πλευρές της αμερικάνικης και της παγκόσμιας κοινωνίας εκείνη την περίοδο. Το άλμπουμ αυτό που πήρε τον τίτλο του από ένα diner που βρισκόταν στην Αθήνα της Γεωργίας, το οποίο ο ιδιοκτήτης του, αντί να τους καλωσορίζει και να τους λέει καλημέρα, τι μπορώ να κάνω για εσάς, έλεγε αμέσως Automatic for the People. Έτσι το πήρανε οι R.E.M. και το δώσανε τίτλο σε αυτό εδώ το άλμπουμ, και το Drive, που είναι το κομμάτι που ανοίγει με αυτές τις φοβερές κιθάρες, τις πολύ ωραίες κιθάρες του Peter Buck, αλλά και την πολύ ωραία αίσθηση, έχει ένα σκοτάδι αυτό το κομμάτι, είναι ένα από τα πιο πολιτικά τραγούδια και ξεκάθαρα πολιτικά των R.E.M. Μάλιστα το λέει κάποια στιγμή μέσα στους στίχους, smash cracked bush walked, και αυτό που ζητάει από τους νέους εκείνη την περίοδο είναι hey kids where are you, nobody tells you what to do baby. Τους προσκαλεί δηλαδή να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους και τις αποφάσεις γι' αυτό, για το μέλλον τους. On peut comme ça se faire voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions. Τρομερό άλμπουμ από το πρώτο κομμάτι μέχρι το τελευταίο.

Αυτή είναι η Ζαζ, λίγο πριν ήταν η R.E.M. στο φοβερό και τρομερό άλμπουμ τους. Αν δεν το έχετε ακούσει, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει το Automatic for the People, σας προτρέπω να το βάλετε σήμερα, να το ακούσετε ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα καταλάβετε για πόσο μεγάλο άλμπουμ συζητάμε. Η R.E.M. στα καλύτερά τους, στα πιο όρημά τους, στα μετά τους, στα μεστά τους μάλλον, και ορχιστρικά και παικτικά και συνθετικά. Ο Michael Stipe σιγά σιγά να ανοίγεται, δηλαδή να αρχίζει να ξεκλειδώνει τους μισούς από τους στίχους, γιατί ιδάλλως το περισσότερο κομμάτι ήταν πολύ αφηρημένο, πολύ ποιητικός πάντα. Άλλωστε μέχρι και το 11ο άλμπουμ ποτέ οι R.E.M. δεν έβαλαν στίχους μέσα, σαν μια συνειδητή επιλογή δεν έβαλαν τους στίχους των τραγουδιών μέσα. Έπρεπε κανείς δηλαδή να ψάξει και να τους ακούσει και να τους βρει και να μπορέσει να τους καταλάβει και να τους ερμηνεύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι και σήμερα Δευτέρα, όπου ο μήνας έχει πέντε στην παρέα σας, διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο, παρέα θα πάμε μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καινούρια και παλιά, αγγλόφωνα, αλλόφωνα, γαλλόφωνα, πορτογαλόφωνα, ό,τι νομίζετε.

Λοιπόν, αγάπη, από τους BBO Sound Machine, ένα από τα βρετανικά ηλεκτρονικά αφροφάνκ σχήματα που, στα οποία μάλλον ερμηνεύει και ηγείται και ερμηνεύει, είναι ο Williams από την Ιγυρία. Ένα μεικτό συγκρότημα από αυτά τα πολύ ιδιαίτερα που βγάζει το Λονδίνο, το πολυπολιτισμικό χαρμάνι του Λονδίνου. Για όσους παρακολουθούν και μας ακούνε και από την Αγγλία, για παράδειγμα, παίζουν στο Birmingham την Πέμπτη, την Τετάρτη μάλλον, ζητώ συγγνώμη, και στο Δουβλίνο παίζουν την Παρασκευή. Στο Δουβλίνο, στο Button Factory, για όσους μας ακούτε και από εκεί. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. www.cosmosradio.gr, από εκεί μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης από το ΕΡΤΕΚΟ, το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά. Και επίσης μας ακούτε μέσα από τις έξυπνες συσκευές. Τσατάρουμε εδώ καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού. Πληκτρολογείτε Cosmos Radio με κάπα. Στέλνετε το μήνυμά σας, καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εδώ είμαστε. Καλημέρα και στο φίλο που μας ακούει από την Κόρινθο. Και οι Beatles, λέει, έβγαλαν καινούριο δίσκο. Εδώ είμαστε. Καλημέρα και στο φίλο που μας ακούει από την Κόρινθο. Και οι Beatles, λέει, έβγαλαν καινούριο δίσκο.

Πόσα είναι, 60 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Rubber Soul, 59. Αυτή εδώ ήταν οι Beatles, ήταν μια επανέκδοση που περιλαμβάνει 68 τραγούδια και 2 ώρες και 45 λεπτά μουσικής. Γενικά δεν είμαι οπαδός των πραγμάτων που τα ξαναπειράζουμε, δηλαδή οι Beatles και ο George Martin τότε, σοφά ποιόντες, διαλέξαν αυτά τα τραγούδια που έβαλαν σε εκείνο εκεί το άλμπουμ, γιατί τόσα χώραγε ένα 33 LP, long play δηλαδή, αλλά σήμερα με την νοσταλγία που κυριαρχεί ακόμα και για τους Beatles, ακόμα μεγαλύτερη μάλλον για τους Beatles, ουσιαστικά ο γιος του George Martin, ο Giles Martin, είναι αυτός που πειράζει κάθε τρεις και λίγο τα κομμάτια. Εδώ έχουμε και πολλά outtakes και πολλές δεύτερες εκτελέσεις και πολλούς πειραματισμούς και να ακούγονται οι φωνές και λίγο και το demo και λίγο πριν μπουν τα έγχορδα και λίγο πριν μπουν αυτές οι καντένσες που κάνουν στην κιθάρα. Όλα αυτά εδώ το κομμάτι των Beatles το ακούσαμε σε μια ειδική version, US Stereo version όπως έλεγε. Είναι απλά τα πράγματα. Κάνω μια εξαίρεση λοιπόν μόνο για τους Beatles.

Ψάχνοντας για έμπνευση στα σκουπίδια, έτσι τραγουδάει κάποια στιγμή σε αυτό το υπέροχο κομμάτι ο David Byrne. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο 93,6. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος εμπνεύστηκε από όλους τους μεγάλους οτέρ, δηλαδή τους κινηματογραφιστές του περασμένου αιώνα, αλλά και τους καινούριους, και ενέπνευσε με τη σειρά του. Σας θυμίζω ότι την τελευταία του περιοδία που θαυμάσαμε και απολαύσαμε τον Ιούνιο, στο release, το σκηνοθέτησε στη Βαλτιμόρη ζωντανά ο Μπρέιντι Κορμπέτ, ο περίφημος αυτός σκηνοθέτης. Επίσης σας θυμίζω ότι την πρώτη ταινία που είχαμε δει τότε και μια από τις σπουδαιότερες για τους Talking Heads, την είχε σκηνοθετήσει ο περίφημος Jonathan Demme, δηλαδή ο άνθρωπος που έκανε ανάμεσα σε πολλά και την Σιωπή των Αμνών το 1984. Ένας τρίτος που είχε σκηνοθετήσει και έχει συνεργαστεί με τον David Byrne δεν είναι άλλος από τον Spike Lee. 14 Οκτωβρίου ο ένας και μοναδικός Spike Lee κατέγραψε την παράσταση που έδωσε ο David Byrne στο Broadway το 2019, που βασίζεται και στο ομώνυμο άλμπουμ του και την περιοδία του, το American Utopia, και μπορείτε να το δείτε σε μια ειδική προβολή, και θα το δούμε και θα το δείτε στο Δανάο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη και φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Δίωξη για κακούργημα στο 35χρονο που επιτέθηκε στην οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Ευρεία σύσκεψη εργασίας με κυβερνητικό κλιμάκιο είναι σε εξέλιξη στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή σε επίπεδα προπολέμου. Ευρείας κλίμακας επιχείρηση του στρατού της Ιεμένης κατά τον Χούθη με αεροπορική υποστήριξη από τη Σαουδική Αραβία. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το επίδομα παιδιού Α21. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Γενικά αίθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.

Από τα πολύ ιδιαίτερα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν αυτή την περίοδο είναι ελληνικής παραγωγής, ο συνθέτης και πολυμουσικός και πολυοργανίστας λέγεται Ραφαήλ Μελετέας. Το απόλαυσα 2-3 φορές αυτό το Σαββατοκύριακο, για σου Χρυσούλα. Αυτά τα 9 κομμάτια που φτιάχνουν αυτό εδώ το δίσκο, ο οποίος λέγεται Someone Else, είναι χαρακτηριστικά του ύφους, το οποίο νομίζω είναι ακατάτακτο, αν και εδώ θυμίζει αρκετά τις κοσμοπολίτικες συνθέσεις του Henry Mancini της δεκαετίας του 60. Αναλογικός ήχος, ζεστός ήχος, ζεστά χρώματα, και jazz, αλλά και πολύ ωραίος, πολύ ωραίες εικόνες κινηματογραφικές συνθέτουν αυτό εδώ το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Ραφαήλ Μελετέα, το οποίο μπορείτε να το βρείτε, ακούστε φυσικά στις πλατφόρμες streaming. Είναι απόλαυση, δεν κατατάσσεται εύκολα, έχει και ορχιστρικά κομμάτια, έχει και 2 νομίζω ή 3 με λόγια, αλλά είναι ένα άλμπουμ που το ακούς και το ευχαριστιέσαι και περνάει πολύ χαλαρά ένα ωραίο φθινοπορεινό Σαββατοκυριακό.

Έλεγα πριν για τον David Byrne και για το American Utopia και για το πώς έχει εμπνεύσει ο ίδιος τους μεγάλους σκηνοθέτες με όσους έχει συνεργαστεί, Paolo Sorrentino, για παράδειγμα Bernardo Bertolucci, Wim Wenders και πολύ πολύ ακόμα, Lars von Trier, είναι όλοι που είτε έχουν εμπνευστεί είτε έχουν συνεργαστεί μαζί του εδώ και χρόνια. Ο ίδιος έχει εμπνεύσει και πολλούς σημαντικούς να τον κινηματογραφήσουν και να τον κινηματογραφήσουν επάνω στη σκηνή. Ο Spike Lee ήταν ένας από αυτούς. Έκανε το American Utopia 14 του μήνα. Προβάλλεται στις 9 η ώρα το βράδυ στον κινηματογράφο Δαναό. Καλημέρα σε όλους. Κόσμος 93,6. Ο Σπύρος Νικολαίδης φωτίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν και σήμερα 2.

Λίγο πριν ήταν, για να τα πούμε όλα μαζί, ήταν η Νόρα Τζόουνς που ακούσαμε πριν από λίγο στο I Walk The Line. Η Νόρα Τζόουνς που κάνει τα τραγούδια δικά της με ένα μοναδικό χαρισματικό τρόπο. Ήταν ο Μονέτρικ, ήταν ο Στρωμαέ και ένα κομμάτι που ζητήσατε να ακούσετε, το Σαντέ, υγεία δηλαδή, εισηγεία. Και φυσικά αυτή εδώ που ακούσαμε ήταν η φωνή της Τρέσι Τσάπαν. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη. Πάμε μέχρι τις 2 που φροντίζει τον ήχο. Το καλύτερο σχόλιο που μπορώ να κάνω εγώ τουλάχιστον για το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, την σειρά αυτή που μίνει σειρά 7 επεισοδίων, 7 ώρες είναι ουσιαστικά τι μίνει, είναι ότι μου θυμίζει περισσότερο πολύ καλό κινηματογράφο και λιγότερο τηλεόραση. Και εννοώ ότι όταν λέω με αυτό, συνήθως λέμε ότι η τηλεόραση είναι φτιαγμένη από πιο φτηνά υλικά ή λιγότερο κοπιαστικά σε σχέση αντίθεση με το σινεμά, το οποίο με τον κινηματογράφο, το οποίο θέλει, απαιτεί πολύ μεγάλες ομάδες, διαφορετική αισθητική, εν πάση περιπτώσει κλπ. Κλπ. Τα ξέρετε τα περισσότερα από αυτά και τι εννοώ. Το καλύτερο σχόλιο που λοιπόν μπορώ να κάνω είναι ακριβώς αυτό, ότι θυμίζει περισσότερο σινεμά παρά τηλεόραση. Είναι μια πολύ σπουδαία μεταφορά του βιβλίου του Τζον Στάινμπεκ, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, πολύ σπουδαιότερη από αυτή που είχαμε δει παλιότερα από τον Ηλία Καζάν το 1950 κάτι, 60 κάτι, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί γύρω ήτανε, με πρωταγωνιστή τον James Dean, το 60 κάτι πρέπει να ήτανε, μάλλον το 50 κάτι πρέπει να ήτανε, θα μου το θυμίσετε εσείς φαντάζομαι. Και εκεί που αναρωτιόμουν, γιατί έχει πολύ σπουδαίους, πολύ ωραία σκηνοθεσία, έχει πολύ ωραίο ρυθμό, έχει ωραίο μοντάζ, φοβερή φωτογραφία, τρομερούς χαρακτήρες, πολύ ωραίες ερμηνείες, απολαυστικές εικόνες και μια Αμερική του 19ου και του 20ου αιώνα, στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, που μοιάζει ότι όλα τα καλά είναι μπροστά της. Και εκεί που εγώ αναρωτιόμουν αν ο Στάινμπεκ ήταν ξεπερασμένος, γιατί ξέρετε αυτό, ο δρόμος της κακίας, ο δρόμος της αρετής, η ελεύθερη βούληση και η επιλογή που έχει ο άνθρωπος, έρχεται εδώ η εγγονή του Ηλία Καζάν, η Ζώη Καζάν, και θυμίζει και φωτίζει με έναν διαφορετικό τρόπο αυτόν εδώ τον έναν από τους χαρακτήρες, τον οποίο τον παίρνει μέσα από το βιβλίο, τον κάνει πιο βασικό, του δίνει περισσότερο χώρο, δηλαδή ο λόγος για την Κάθι Έιμς, η οποία στο βιβλίο δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο, εδώ φωτίζει αυτό το ρόλο για να μας μιλήσει και να κάνει ένα σχόλιο, γιατί άλλο, για την πατριαρχία.

αλήθεια είναι ότι τα σπουδαία και μεγάλα και κλασικά έργα είναι μεγάλα, σπουδαία και κλασικά για κάποιο λόγο, γιατί δεν ξεπερνιούνται εύκολα από το χρόνο, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω αν αυτός ο κόσμος τον οποίο περιέγραφε ο Στάινμπεκ στις αρχές του 20ου αιώνα, αν εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα με τον τρόπο τουλάχιστον που τον κοιτάει ο ίδιος. Σας έλεγα και πριν ότι η εγγονή του Ηλία Καζάν, η Ζωή Καζάν, βάζει και έναν ακόμα παράγοντα σε αυτό εδώ το ανέβασμα, σε αυτό το καινούριο γράψιμο που κάνει, βασιζόμενο φυσικά πολύ πιστά και πολύ αυθεντικά στο βιβλίο Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Βάζει και μια διάσταση της Πατριαρχίας, η οποία φαίνεται, γι' αυτό και ο ρόλος της Κάθι Έιμς που τον υποδύεται καταπληκτικά η Φλόρενς Πιου, δεν είναι ο ρόλος της απόλυτης κακιάς. Υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνεις τι και γιατί το κάνει αυτό που κάνει, ακόμα και αν είναι ακραίο. Υπάρχει και ένας άλλος χαρακτήρας μέσα, ένας Ασιάτης, ο οποίος κάποια στιγμή γυρνώντας λέει τις τρεις φράσεις που ξεκλειδώνουν το μεγάλο νόημα αυτού του έργου που έχει γραφτεί. Δηλαδή, υπάρχει η απόρριψη, υπάρχει η οργή και μετά υπάρχει η εκδίκηση. Αυτό το τρίπτυχο είναι που διατρέχει και το έργο, το έπος, το μεγάλο έπος του Στάινμπεκ, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Αυτό το έπος είναι που διατρέχει και το ανέβασμά του στις οθόνες μας αυτές τις μέρες. Επική η μεταφορά στην κυριολεξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου θυμίζει το 1955, Γιώργο, τότε. Τότε γυρίστηκε η πρώτη ταινία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
5: Κόσμος

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 1987, πριν από 39 χρόνια, ένα από τα πολύ αγαπημένα στην Ευρώπη κομμάτια του Bruce Springsteen, αλλά όχι στην Αμερική, όπου δεν κυκλοφόρησε ποτέ σαν single. Μάλιστα στην αρχή πρόκειτο για ένα κομμάτι που ήταν πολύ πιο έντονο ρυθμικά, είχε rockabilly ρυθμό, όμως σιγά σιγά και με το κλίμα των στίχων το πήγε σε μια πιο αργή έτσι μπαλάντα ο Bruce Springsteen, παρέα με τον Ντάνι Φεντερίτσι στο όργανο και τον Max Weinberg στα τύμπανα, πολύ αγαπημένο, και το παίζανε κάποια χρόνια. Το παίζανε ντουετάκι με την Πάτης και Αλφα, σαν να ήταν αυτή και αυτός οι χαρακτήρες του ρόλου στις live περιοδίες που έκανε στην Ευρώπη και που είχαμε τη δυνατότητα να τον δούμε εκείνες τις περιόδους. Εδώ το κομμάτι αυτό είναι 2 χρόνια μετά το γάμο του, έχει παντρευτεί, αλλά σε ολόκληρο αυτό το άλμπουμ, το περίφημο Tunnel of Love, δηλαδή το τούνελ της αγάπης, δεν μοιάζει να οδηγεί σε ένα ξέφωτο από αυτό που ίσως φανταζότανε ο Bruce Springsteen όταν παντρευόταν την Julia Phillips.

αυτή εδώ είναι η Σεού από τη Βραζιλία, διασκευάζοντας με το δικό της τρόπο το Paradise της Σαντέ. Είστε στον κόσμο, 93,6, ημέρα είναι Δευτέρα. Ο μήνας είναι, έχει 5 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας και όπως συζητάμε περισσότεροι, λίγο βιαστικά και φουριόζος. Δεν μπήκε όχι το φθινόπωρο, αλλά ίσως ώρες-ώρες θυμίζει και λίγο χειμώνα. Παρόλα αυτά, οι θάλασσες είναι ακόμα ζεστές. Για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να συνεχίζουν έτσι τα μπάνια, ο Σπύρος Νικολαίδης, για παράδειγμα, επικροτεί και φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, παρέα και σήμερα, μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρας και Παρασκευή. Η Ezra Collective, η αγαπημένη σας κολεκτίβα, έχουν καινούριο δίσκο. Και αυτό εδώ λέγεται Jubilee.

Οι φανατικοί μπλουζίστες δεν τους συγχώρησαν ποτέ ότι στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποφάσισε να ακολουθήσει μια πιο pop καριέρα. Σας θυμίζω και αυτό εδώ το άλμπουμ. Εντάξει, okay, αυτό έχει λίγα στοιχεία blues ακόμα, αλλά το επόμενο, το Fly Like an Eagle, ήταν ιδιαίτερα pop, pop rock, ατμοσφαιρικό, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Ένα από τα αγαπημένα άλμπουμ όλων των Ελλήνων που ακούσαν rock εκείνη την περίοδο. Έχει γενέθλια σήμερα. Ο Steve Miller κλείνει τα 83, έμαθε κιθάρα σε ηλικία 5 ετών από τον ονό του. Και ο νονός του δεν ήταν όποιος, ήταν ο περίφημος θρυλικός δημιουργός της κιθάρας Les Paul. Ο περίφημος Les Paul δηλαδή, ο οποίος τον βάφτισε και μάλιστα οι γονείς του ήταν κουμπάρι στο γάμο του Les Paul με τη Mary Ford. Αυτά τα πολύ ιδιαίτερα fun facts εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Πάμε σε πιο καινούργια πράγματα, Little Sims και Cleo Soul από τη Μεγάλη Βρετανία και Woman.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ζήτησε ευρωπαϊκή ευελιξία και οικονομικά μέτρα στήριξης των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μιλίτσα στην Μεσσηνία. Μήνυμα από τον 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Στους Καλ Ντέιζεροθ, Πίτερ Χίγκεμαν και Τζόρτζ Νάγκελ για το έργο του στην οπτογενετική, το φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος 90.

Φθινόπωρο, αυτό εδώ το τραγούδι μπορεί να συνοδεύει με τον καλύτερο τρόπο το φθινόπωρό σας, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, The Paris Match όπως λέγεται, ή αλλιώς ο Paul Weller και η Style Council του συναντούν τη φωνή της Tracy Thorn εδώ στον κόσμο και του 93,6 από τους Everything But The Girl, Tracy Thorn. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας και διαλέγει τραγούδια και μουσικές, ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 5 και ακούμε ένα κομμάτι από μια καινούργια συλλογή που κυκλοφόρησε, ένα παλιότερο κομμάτι από το άλμπουμ Safari του Τζοβανότη, εκεί όπου ο μεγάλος αυτός Ιταλός τραγουδοποιός, σημαντικός Ιταλός τραγουδοποιός του σήμερα, συναντάει έναν τρελό, τρομερό πιανίστα από τη Βραζιλία, Σέρχιο Μέντες και Τζοβανότη στο Πούντο.

Εδώ είμαστε. Αυτός εδώ ήταν ο Τζοβανότη Μαρέα με τον Σέρχιο Μέντες. Είστε πάντα στον κόσμο, στο 93,6. Σαν σήμερα, πριν από 53 χρόνια, κυκλοφόρησαν δύο από τα κορυφαία άλμπουμ της δεκαετίας του 70. Αν μπορεί κανείς να το πει αυτό και να αποκλείσει πολλά άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει, τόσο το Goodbye Yellow Brick Road, το 7ο άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ του Elton John, όσο και το περίφημο άλμπουμ των Genesis, το 5ο άλμπουμ, το Selling England by the Pound, κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1973. Μάλιστα, ένας από τους μεγάλους φανατικούς του άλμπουμ, το Selling England by the Pound, των Genesis, είναι ο Jeremy Clarkson, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την πιο διάσημη, έκανε μάλλον μέχρι πρότινος, την πιο διάσημη τηλεοπτική εκπομπή για το αυτοκίνητο στη Μεγάλη Βρετανία και είχε γράψει και τα σημειώματα που είχαν βγει στην επανέκδοση σε box set. Εμείς θα ακούσουμε όμως Elton John και φυσικά Benny and the Jets από μια live ηχογράφηση. Είναι η μοναδική ηχογράφηση αυτή εδώ που υπάρχει. Για κάποιο λόγο δεν υπάρχει πουθενά στο studio album. Μάλλον υπάρχει στο studio album, αλλά δεν υπάρχει σαν studio ηχογράφηση.

Το Benny and the Jets λοιπόν δεν είναι live ακριβώς, μάλλον δεν είναι live καθόλου, είναι στούντιο. Ηχογραφήθηκε τότε στο Σατό, στο οποίο ηχογραφούσανε το άλμπουμ αυτό, μετά από μια ακύρωση που είχαν, ήταν να πάνε στη Τζαμάικα, δεν μπόρεσαν να βρεθούν τρόποι για να μπουν στο στούντιο στη Τζαμάικα, οπότε αλλάξαν στούντιο και πήγαν σε ένα στη Γαλλία. Εκεί κατά λάθος ο Έλτον Τζον πάτησε κάποιες νότες τις πρώτες συγχορδίες, τις πάτησε πριν η μπάντα να είναι έτοιμη, και αυτό ήταν που του έδωσε τη σκέψη να κάνουν το κομμάτι να μοιάζει ότι είναι σαν να πρόκειται, σαν να είναι ζωντανά ηχογραφημένο, ενώ στην κανονικά είναι ένα κομμάτι στούντιο.

Η Λουκία Σούπουλη είναι εδώ. Ο Γιώργος Μουχταρίδης ετοιμάζεται να αναχωρήσει. Σπύρος Νικολαίδης φώτιζε τον ήχο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε, μάλλον θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 12, και για τα υπόλοιπα, ό,τι έμεινε πίσω σήμερα και ό,τι συνεχίζει να υπάρχει για τις επόμενες ημέρες. Σας θυμίζω ότι συνεχίζεται και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, έχουμε πει αρκετά μέχρι τώρα. Σήμερα το βράδυ υπάρχουν δύο ταινίες που εμένα τουλάχιστον πέφτει το μάτι μου. Η μία είναι η ταινία του Ηλία Γιαννακάκη που αφορά την Εύα Στεφανή. Ένας σκηνοθέτης σκηνοθετεί επί το έργο μια σκηνοθέτηδα, την Εύα Στεφανή. Ο κόσμος ανάποδα λέγεται, στις 7.30 ώρα στο Δαναό σήμερα, ενώ η μουσική ταινία της ημέρας δεν είναι άλλη από την Κολονία 75, μια ταινία παραγωγής του 2025, πριν το περίφημο εκείνο άλμπουμ του Keith Jarrett, στην Κολονία, που ηχογραφήθηκε στην Κολονία του 75, τον Ιανουάριο του 75, υπήρξε μια συναυλία θρυλική που έδωσε τότε και παραλίγο να μην γίνει. Αυτό αφηγεί τη ιστορία Κολονία 1975. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, τα λέμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι με τα φωνητικά του Chris Isaac να θυμίζουν θρύλους όπως ο Roy Orbison και ο Elvis Presley, Wicked Game από το 1989 για το καλωσόρισμα στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα, ένα κομμάτι που είχε αρχικά περάσει μάλλον απαρατήρητο, η μοίρα του όμως άλλαξε ριζικά μία χρονιά αργότερα το 1990, όταν δηλαδή ο σκηνοθέτης David Lynch το συμπεριέλαβε στην ταινία του Wild at Heart, χαρίζοντάς του έτσι την Αθανασία. 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο κόσμος 93,6. Τα γνώριμα dream pop στοιχεία των Steel Corners και αυτή η ψιθυριστή ερμηνεία της Tessa Murray. Ακόμα το The Last Exit από το μόνιμο τους άλμπουμ του 2020. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής. Καλή εβδομάδα σε όλους μας.

0: άκουσε την κυκλοφορία το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, Burning Down. Ο τίτλος ήταν ο Σάμπουζι που ένωσε δυνάμεις με τον Leon Bridges, συνδυάζοντας την country αισθητική με τη soul. Από το concept album λοιπόν του Σάμπουζι, το Outlaw Sherry Lee and Other Western Tales, ακούσαμε το Burning Down και εσείς ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα μέχρι τις 4. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου αυτό το φθινοπορεινό μεσημέρι Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, με ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Και indie folk από τη Σουηδία του 2014, First Aid Kit και My Silver Lining. Καλησπέρα σε όλους.
1: Take me someplace where there's music.

Hope, ο τίτλος του κομματιού από το μόνιμο άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ. Και εδώ αγαπημένος Brooklyn Decker, Maybe October από το 2022.

Μοναδικό και ωραίο το νέο σίγγλ του Αμερικανού τραγουδοποιού Kevin Morby. Ακούσαμε το Javelin και παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα κομμάτι που έχει έτσι κάτι από τη δεκαετία του 70, ο Dan Auerbach και το solo album του με τίτλο Waiting on a Song. Κυκλοφόρησε το 2017 και εδώ τραγουδά για τον βασιλιά μιας πόλης φάντασμα, King of One Horse Town.

King of One Horse Town μας τραγούδησε ο Dan Auerbach και εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, έτσι ονομάζεται η παρέα μας, για να τα λέμε εκτός αέρα για μια αληθινή πόλη και μάλιστα για τη σκοτεινή της πλευρά. Τραγουδούσε ο JJ Kelly το 1982. Downtown LA εδώ στον κόσμο 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ελπίδα Παπουτσί τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σε όλους.

Ένα χιουμοριστικό country rap τραγούδι ήταν αυτό, το Hell at Night, και οι στίχοι αποπνέουν μικροψυχία και εκδίκηση μετά από έναν πικρό χωρισμό. Hell at Night, ο Big X The Plaque και η Ella Langley εδώ στον κόσμο 93,6. Έρχεται η Grace όμως, μια έτσι σκοτεινή soul pop διασκευή του ομώνυμου ύμνου της Leslie Gore από το 1963, εδώ με τη συμμετοχή του rapper G-Eazy.

Εντάξει, το νέο κόλλημα. All Around, οι Woomax Sisters από το μόνιμο ντεμπούτο το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε μόλις τον Αύγουστο, που μας πέρασε από την Dubtone Records και έρχεται η ψυχεδελική soul των 60s και 70s από το ντεμπούτο των Black Keys, που είχε προταθεί για βραβείο Grammy και μάλιστα δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2020 στην κατηγορία Best New Artist και το 2021 με την Deluxe έκδοση του ίδιου άλμπουμ στην κατηγορία Album of the Year.

Alone Again, όρικα λέξικο λίγο πριν, υποκλήθηκαν στο αριστούργημα του Arthur Lee και τον Love, το κομμάτι του 1967.

Βρετανός Hack Baker με το κομμάτι Winter's Baby από το 2023 μας ήρθε αυτό. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Καναδό χαρισματικό καλλιτέχνη της γαλλοφωνής ροκ σκηνής, τον Jean Leloup, Paradis City. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
1: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ αγαπημένο κομμάτι από το 1993, ένα αριστούργημα της alternative rock σκηνής από τους Grand Lee Buffalo. Ο Michael Stipe τότε τον R.E.M. είχε δηλώσει πως ήταν το αγαπημένο του άλμπουμ εκείνη τη χρονιά, στρέφοντας έτσι όλα τα βλέμματα της μουσικής βιομηχανίας πάνω τους. 6 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, ακούτε πάντα κόσμος στους 93,6. Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Και εδώ το τραγούδι που περιγράφει την τραγική πτώση αλλά και την εξάντληση του Ziggy Stardust, μια περσόνα που κάει και από τα φώτα της δημοσιότητας, τη μοναξιά και την υπερβολή. Time takes a cigarette.

Έτσι, Rock and Roll Suicide, το δραματικό φινάλε του άλμπουμ The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Us από το 1972 βεβαίως. Κάντε μια βόλτα, σας προτείνω, από τα social media του κόσμου, γιατί τρέχουν ωραίοι και πολλοί διαγωνισμοί αυτές τις ημέρες. Βινίλια και CD από την special edition κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal. Μόνο στο Instagram του κόσμου θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση. Ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι αύριο Τρίτη το μεσημέρι, οπότε βιαστείτε. Επίσης, μόνο στο Instagram μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για το live των Pussy Riot, αυτή η θρηλυκή, φεμινιστική και πολιτική καλλιτεχνική κολεκτίβα που συγκλώνησε τον κόσμο με τη δράση του απέναντι στο καθεστώς Πούτιν, έρχεται στην Αθήνα με το πολύ βραβευμένο Riot Days, μια παράσταση που βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε συναυλία, θεατρικό έργο, performance art και πολιτικό μανιφέστο. 5η 8 Οκτωβρίου εμφανίζονται στο Gazarte Ground Stage. Μόνο στο Instagram θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση. Και άλλοι διαγωνισμοί, περισσότερες λεπτομέρειες σε λιγάκι. Προς το παρόν, ο Ιταλός τραγουδοποιός Λίο Πάρι. Εδώ με το κομμάτι Lettera al Futuro από το μόνιμο του άλμπουμ του 2010. Καλησπέρα και πάλι.

Frank Pop για πρώτη φορά συνεργάστηκε με τον Paul Weller και αποτελέσμα ήταν αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι που μας ήρθε από την περασμένη χρονιά, το Right Before My Eyes. Μόνο στο Facebook του Κόσμος συνεχίζω να σας λέω για τους διαγωνισμούς. Θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το αφιέρωμα στο Μέγαρο Μουσικής από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννηση του Γιώργου Απέργη, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής και του μουσικού θεάτρου. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών λοιπόν αφιερώνει ένα τριήμερο στη δημιουργία του, τρεις βραδιές, τρεις διαφορετικές ματιές στο έργο ενός καλλιτέχνη που έκανε την ανατροπή σύστημα και την έκπληξη μέθοδο. Και μία λεπτομέρεια που λέει πολλά όμως, και στις τρεις συναυλίες το κοινό κάθεται πάνω στη σκηνή, γιατί στον Απέργη τα όρια ανάμεσα στον ερμηνευτή και τον ακροατή δεν υπήρξαν ποτέ αυτονόητα. Έτσι λοιπόν, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ρεσιτάλ τρομπέτας με τον Μάρκο Μπλάου, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ρεσιτάλ βιολοντσέλου με τη Βάλερι Φρίτζ και τέλος Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Ventus Ensemble και Θεανό Παπαδάκη. Επιλέξτε ποια μέρα σας ενδιαφέρει, γράψτε το στο σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Από τα φρέσκα και αγαπημένα του κόσμου στο επόμενο, με τίτλο Always on Your Side, ο Bonobo και στα φωνητικά η Joy Crooks.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήρη και ταχεία καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις από την Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την ευρεία σύσκεψη στο νησί. Παρουσιάστηκαν οι άξονες που θα κινηθούν οι αποζημιώσεις. Αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής για να υπάρξει αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Μήνυματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα την Τετάρτη, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την πενταετία 2021-2025 απεκρύβησαν 14,3 εκατομμύρια ευρώ από δηλώσεις πόθεν έσχες. Αυξήθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μένεται από χθες στο Σουφλί. Έχουν διατεθεί από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος για την επίθεση στην οδηγό ταξί και διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

το κομμάτι Flower of the Cities, μια σύγχρονη επανεκτέλεση του κομματιού της τριλικής Λιβανέζας τραγουδίστριας της Φάιρους, φρεσκαρισμένο από τον καλλιτέχνη Ασί, για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής.

Το γνωστό reggae dub στυλ του Eric Hilton εδώ από το album Infinite Everywhere του 2020. 39 λεπτά μετά τις 3, ακούτε κόσμο του 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές. Θα είναι η Λουκία Σούπουλη και ένα από τα πιο συναισθηματικά και ξεχωριστά τραγούδια από το άλμπουμ των Gorilla στο Mountain. Ο σπουδαίος rapper Black Thought, ο κιθαρίστας Johnny Marr, η Anushka Shankar και ο Damon Albarn βεβαίως. Empty Dream Machine, καλησπέρα και πάλι.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: יושבים בחוף אל מול המים מול קצף שנשכח בחור.

Βρετανός τραγουδοποιός Nick Mulvey ήταν αυτό, σε ένα κάλεσμα για ελευθερία και δικαιοσύνη. Freedom Now, ο τίτλος του. Μαζί του στα φωνητικά ήταν η Αρούζα Αφτάμπ, αλλά και η Ιρανή ηθοποιός και τραγουδίστρια Γκολ Σιφτέ Φαραχανή. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε, από τη Γαλλία το επόμενο.

Comnou, Bigarangs featuring Long Tour Loop, και κάπως έτσι φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για την επικοινωνία και αυτό το μεσημέρι. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο, εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα soul reggae κομμάτι που σηματοδοτεί την επιστροφή της χαρισματικής Αυστραλής της Τασουλτάνα, γνωστή ως η απόλυτη ορχήστρα ενός ατόμου, αφού παίζει πάνω από 13 διαφορετικά όργανα, ενώ το 2016 το κομμάτι της Jungle την έκανε παγκόσμια γνωστή μέσα σε μία νύχτα. Θα ακούσουμε το κομμάτι Something in the Water από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: σεζόν. Ανοίγει το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Σύσυφος με αυτή την ιστορία ήρθαμε στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, που σημαίνει ότι κάπως, επειδή τα πράγματα τα πιάνουμε πάλι από την αρχή, ταιριάζει ο Σύσυφος εδώ και είναι 6 λεπτά μετά από τις 4. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το erteko.gr που μας ακούτε και εκεί, και live και on demand. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλώς βρεθήκαμε.

Baxter, Tell Her Today, ίσως είναι το πιο ωραίο τραγούδι που μιλάει για την αγάπη. Πάντα θα το λέμε αυτό. Είναι ένας ύμνος στην αγάπη. Και τι λέει ουσιαστικά? Ότι όταν τη βρεις, κράτησέ τη, κάνε ό,τι μπορείς για να την κρατήσεις. Tell Her Today λοιπόν, Tom Baxter, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ πολύ αγαπημένα. Και είπαμε μέχρι τις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας κάνουμε παρέα. Η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών, και ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα και έχουμε ξεχωρίσει είναι αυτό εδώ. Η LP που επέστρεψε με το Room 12, και αυτό είναι το μικρόθόνο.

Slow Tones και Lady Blackbird κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Στο μεταξύ διάβαζα ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW για την οργή και εκεί περιγράφει τα πράγματα πάρα πολύ ωραία και το κράτησα το απόσπασμα για να σας το πω, να σας το διαβάσω. Λέει ότι υπάρχει πολύ θυμός εκεί έξω, στους δρόμους, στις προσωπικές μας σχέσεις, στις οικογενειακές συζητήσεις, στα social media, στα αμέτρητα διαδικτυακά chat rooms. Θυμώνουμε, λέει, για την πολιτική, το ποδόσφαιρο, μια θέση πάρκινγκ, μια ξαπλώστρα στην παραλία, το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά ή να φροντίζουμε τα κατοικίδια μας, το ποιοι έχουν δικαίωμα να αποκαλούνται ζευγάρι, το ποιοι είναι οι ενάρετοι αυτής της κοινωνίας. Κάποιες φορές θυμώνουμε επειδή αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε και άλλες, ο θυμός μοιάζει να έχει γίνει αυτοσκοπός. Πάντως, λέει, δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ για να τον συναντήσουμε, αρκεί να ανοίξουμε το κινητό μας. Και πόσο δίκιο έχει και πόσο σωστά τα περιγράφει τα πράγματα. Και λέει και αυτό ότι η διαφωνία δεν εκφράζεται συχνά ως διαφορετική άποψη, αλλά ως επίθεση, ειρωνία, διαπόμπευση. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος, η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την ευρεία σύσκεψη στην Κρήτη. Αύριο στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς, πρόσθεσε. Την Τετάρτη στην Αθήνα, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την πενταετία 2021-2025 απεκρύβησαν 14,3 εκατομμύρια ευρώ από δηλώσεις πόθεν έσχες. Αυξήθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μένεται από χθες στο Σουφλί. Έχουν διατεθεί από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό της επιχείρησης. Συνελήφθη 37χρονος στη Νέα Ιωνία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και υπόθεση βιασμού. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: cosmosradio.gr.
4: Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

έτσι που λέτε για τον Θυμό. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο και ο τρόπος που προσεγγίζει όλα όσα και περιγράφει πολύ σωστά όλα όσα ζούμε και στα οποία γινόμαστε μάρτυρες. Και είναι αλήθεια, νομίζω ότι όλοι κάπως το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε ακόμα και σε μια απλή μετακίνηση στους δρόμους της πόλης, ότι είμαστε θυμωμένοι γενικά. Λοιπόν, οπότε ήρθε και τέριεξε αυτό το Clouds Across the Moon από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα.

Aretha Franklin, να say a little prayer για την απόγευμα Δευτέρας, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα, οπότε το χρειαζόμαστε και αυτό. Και να πούμε τρόπους επικοινωνίας, 210-606-64-29 χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς που τρέχουν εκεί και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Τις ανιψίες του Bobby Womack. The Womack Sisters.

Ρουά και τη Γιώτα το Σαββατοκυριακό, που έκανε τρομερή ανάλυση για την ιστορία τους. Χαιρετισμούς στο κατσετάκι μας.

Washington Square βγήκαμε και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lovers, Remember Me, και 6 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε. Είμαστε στο Κόσμος 93,6, ένα απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας. 5 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο και μέχρι τις 6 μένουμε εδώ στην παρέα του απογεύματος, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και η Ελπίδα Παπουτσή σήμερα έχει τη φροντίδα του ήχου. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Αρχές Σεπτέμβρη κυκλοφόρησε και αυτό εδώ πριν ένα μήνα περίπου. John Legend, Daylight. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα.

και Joy Groups από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία Always on Your Side. Το λέμε τον τελευταίο καιρό γιατί είναι από εκείνα τα καινούργια που έχουν ξεχωρίσει. Και τώρα θέλω να σας πω για μια παράσταση που θα ξεχωρίσει. Διάβαζα σήμερα λοιπόν ότι θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Μακνίλ, το θεατρικό έργο που συγκλώνησε τον Broadway και σηματοδότησε το πολυαναμενόμενο θεατρικό ντεμπούτο του οσκαρικού Robert Downey Jr. Το αριστούργημα του βραβευμένου με Πούλιτζερ Αγιάν Νταχτάρ, που ανέβηκε με τεράστια επιτυχία στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, αποτέλεσε και το απόλυτο lead talk of the town της θεατρικής σεζόν, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τη θεματική του τόλμη και τη σκηνική του πρωτοπορία. Το έργο θα παρουσιαστεί στο νέο Ακάδημο με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη μετά την διετή ερωτική επιτυχία που είχε με τη Φάλαινα. Αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Τζέικοπ Μακνίλ. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Μακνίλ, ο οποίος είναι διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο μεν της καριέρας του, διεκδικεί το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, αλλά η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταραίουν, καθώς ο Μακνίλ έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα και τρομακτική πραγματικότητα, αυτή της τεχνητής νοημοσύνης. Το Μακνίλ είναι ένα λοιπόν αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Μιλάει για την εξουσία, για τη ματαιοδοξία, για την οικογένεια, για τη δημιουργία και τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο που τα δεδομένα, όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα. Και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, είναι η πρώτη του συνεργασία με τον Δαδακαρίδη, και αυτό που είχε κανείς, που έχει αξία κανείς να κρατήσει από αυτή την παράσταση είναι ότι δεν θα είναι καθόλου συμβατική, αλλά θα έχει υψηλή τεχνολογία στην σκηνική εμπειρία που θα προσφέρει. Θα χρησιμοποιηθούν βίντεο, ψηφιακές προβολές, ειδικά εφέ, deepfake τεχνολογία και παραγωγή που θα δημιουργήσει λοιπόν ένα εντυπωσιακό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη θα συγχέονται διαρκώς. Σε αυτή την παράσταση στο νέο Ακάδημο λοιπόν, Πυγμαλίων Δωδακαρίδης, Μακνίλ.

0: Influence.
1: Sous influence, ακριβώς αυτό, Eddie DePreto, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του Σεπτέμβρη και έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω και αξίζει να το δώσει κανείς μια ευκαιρία. Έβλεπα σήμερα, θα πούμε βέβαια φυσικά και περισσότερα και βέβαια και φυσικά μαζί, έτσι, ωραία. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες σχετικά με αυτό, αλλά είπα να σας το πω, να το βάλετε στο πρόγραμμα, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού. 24 Οκτωβρίου το μεσημέρι, 12:30 ημέρα Σάββατο, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα πραγματοποιήσει ένα τιμητικό αφιέρωμα στην Ανά Καφέτση, την ιδρυτική διευθύντρια του μουσείου, με επίκεντρο τη σκέψη και τον λόγο της που υπήρξαν καθοριστική σημασία για το κορυφαίο θεσμικό, επιστημονικό και επιμελητικό της έργο. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα εστιάσει στην Ανά Καφέτση μέσα από το δικό της λόγο. Θα προβληθούν επιλεγμένα αποσπάσματα από συνεντεύξεις, καθώς και από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές αλλά και δημόσιες εμφανίσεις της, μέσα από την αξιοποίηση αρχιακού υλικού από το Αρχείο για την Σύγχρονη Τέχνη. Αναδεικνύονται στιγμές λοιπόν από την πλούσια διαδρομή της. Και το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα διαμορφωθεί ως μια συλλογική ανάγνωση ποιημάτων και λογοτεχνικών αποσπασμάτων από φίλους, συνεργάτες και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μαζί της. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η εκδήλωση για την Ανά Καφέτση, εδώ το αφιέρωμα για την Ανά Καφέτση, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέντες. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αθήνα αύριο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλοείς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος.

Interstellar 2012, Silent Shuffle, από εκείνο το διπλό δισκάκι, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ ήτανε, το έβαζες, κυκλοφορούσε CD ακόμα εκείνη την εποχή, λοιπόν, το έβαζες στο αυτοκίνητο και το άκουγες ολόκληρο, και θα μείνουμε σε αυτόν τον ήχο για λίγο, καθώς την Παρασκευή το ακούσαμε κιόλας, κυκλοφόρησε καινούργια από Boogie Belzic, που επιμένουν σε αυτόν τον ήχο. Αυτή η φοβερή μπάντα. Που οι μουσικές τους, έχω να πω, στα live παίρνουν άλλη διάσταση. The Bird, έτσι λέγεται το νέο του single, από νέα δουλειά που περιμένουμε. Boogie Belzic, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, καλησπέρα. 24 λεπτά έχουμε ακόμα. Να βγούμε μαζί μέχρι τις 6.

Grey Stones, ένα πολύ ενδιαφέρον cover στο Paradise της Αντέ, και είμαστε λίγο πριν φύγουμε, οπότε λέω ας ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης για εσάς που είστε εκεί, αλλά και για εμάς που ετοιμαζόμαστε να βγούμε. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα στο απόγευμα της Δευτέρας. Στον Κηφισό πολύ πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, σε κάποια σημεία είναι κόκκινος ο χάρτης. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, εκεί στην Πειραιώς και στους δρόμους κοντά στο ιστορικό κέντρο, και από την άλλη πλευρά στην αρχή της Συγκρού και στο Παγκράτη δύσκολα τα πράγματα με πολλή κίνηση. Κηφισίας Μεσογείων επίσης, στην Αττική Οδό πολλή κίνηση και δύσκολα τα πράγματα και στην Παραλιακή, αλλά και στο ύψος του Ελληνικού, αλλά και στο ύψος από ό,τι βλέπω του Νέου Φαλήρου, οπότε χρειάζεται υπομονή, αυτό λέμε τα απογεύματα, υπομονή στο αυτοκίνητο.

Σουλτάνα και το Jungle από τα παλιά της. Έχει κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι που το ακούμε αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα. Είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε. Αξίζει κανείς να πει ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη και αξίζει επίσης να πει κανείς ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Δευτέρα του Οκτώβρη μαζί με την Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτώνων που έχει 1.300.000 μέλη παγκοσμίως και στοχεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέκτονα που είναι κομβική σημασίας για την αστική ανάπτυξη και νομίζω ότι θα πρέπει κάπως αυτό να το αντιληφθούμε λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα περισσότερα πράγματα στη ζωή σχετίζονται άμεσα με την αρχιτεκτονική. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια χαρά.

0: ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
1: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και energy για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου, απόγευμα Δευτέρα, στον κόσμο στους 93,6. Με τον καιρό να μας μπερδεύει, να μπαινοβγαίνει κάπως το φθινόπωρο μέχρι να αράξει για τα καλά. Όχι ότι δεν μας αρέσει ο ήλιος και η ζέστη και οι παραλίες που ήταν πάλι με κόσμο σήμερα. Όπως λέει και ο Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, we follow the sun. Καλή εβδομάδα. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές, μέχρι τις 8.

μίξ εδώ για τον Γκίσμο Βαρέγιας και το Follow the Sun. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Messenger, στο Viber. Viber, έτσι το λέμε για κάποιους που μπορεί να μην ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber με ένα search Κόσμος Radio στις official σελίδες μας στα social media και μέσα από το rteco.gr ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. LP, η LP με νέο άλμπουμ και αυτό το single, Mi Corazón.

Hold me. Λοιπόν, από την Νορβηγία έρχεται αυτό το Hold me, από δύο κορίτσια από την Νορβηγία. Φοβερή συνεργασία η Άννε Μπρουν με την Άρη. Και μάλιστα η πρώτη φορά που η Άννε Μπρουν γράφει πάνω σε χορογραφία το τραγούδι και χρησιμοποιήθηκε και στο βίντεο η χορογραφία αργότερα. Χόλμη μιλάει για τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν εγκύτητα, θέλουν να είναι μαζί, αλλά δεν μπορούν με τίποτε να δεσμευθούν. Άρη και Άννε Μπρουν, λοιπόν, Χόλμη, από το καινούριο άλμπουμ της Άννε Μπρουν, που συνεργάστηκαν τα δύο κορίτσια από την Νορβηγία. Και πάμε και στην Κελιμπούς. AI και άνθρωπος μαζί, ξέρει να το κάνει καλά η Κελιμπούς αυτό.

Όταν υπάρχει καλή αισθητική, γίνονται όμορφα πράγματα χωρίς να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως εδώ η Κελιμπούς που χρησιμοποιεί οτιδήποτε κάνει και σε μουσική, σε installations που κάνει, σε εκθέσεις. Το AI φυσικά είναι παραγωγός, γράφουν τους στίχους οι ίδιοι και απλά δεν είναι και πολύ μακριά από το πώς κάνουμε την ηλεκτρονική μουσική, απλά δεν αφήνουν τόσο πολύ να εισχωρήσει το AI και θα κρατήσουν το δημιουργικό στα χέρια τους βέβαια. Αν και με την τεχνητή νοημοσύνη, να νομίζει κανείς ότι τα ρομπότ τόσο μακριά από τον άνθρωπο, εδώ λέμε ότι το Κίμι πήρε, ρωτούσε, έκανε το prompting που έκαναν οι άνθρωποι στο κλοντ και απαντούσε αυτά που έλεγε το κλοντ, έτσι, δηλαδή δεν είναι αυτό που δεν σε αφήνει να σου λείψει ο άνθρωπος. Μια χαρά τα χουγιατά ήδη τα έχουν πάρει τα chatbots και κάνουν ακριβώς αυτά που κάνουμε εμείς. Τα έχουν μάθει σωστά τα χούγια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία με επετειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Η εκδήλωση αρχίζει σε λίγη ώρα και θα κορυφωθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε διαδικτυακή του χθεσινή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περήφανη για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή της που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέντες στην Κρήτη. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Αρούσα στο Σουφλί, σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση των Αυλών Αμεσσηνίας. Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά καμία εξουσία στη Γάζα, δηλώνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τελετή μνήμης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Leon Bridges με καινούριο άλμπουμ Happiness Anytime, ο τίτλος του άλμπουμ Part 1, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι 7 παρά 25, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ, φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλας, μικρόφωνος μουσικές μέχρι τις 8. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, πολύ καλή ποιότητα ήχου. Όλες οι εκπομπές και όλα τα podcast ζωντανά και on demand στο χρόνο το δικό σου. Η Μανή και η Μανή με νέο άλμπουμ.

μου εάν μου λέει Μανή, ότι με κατηγορείς που είμαι αυτός μου, λέει Μανή, και που έχω διαλέξει να είμαι αυτός μου και είμαι ελεύθερη. Είναι κανείς ελεύθερος πλέον? Αυτό είναι το ερώτημα. Ακόμη και αν είναι ο εαυτός του. You wish, nightmares on wax.

Hit or miss από την Οντέτα. Η Άνιστον το 19 πάντως στο Instagram έκανε ένα ιστορικό entry που ήταν η πρώτη της αυθόρμητη δημοσίευση, μια selfie με τα μέλη των Friends που ήταν η Courtney Cox, η Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και ο David Schwimmer, συγκεντρωμένοι μαζί 15 χρόνια μετά το τέλος της σειράς. Η Λεζάντα ήταν φίλη στο Instagram και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Σε 30 λεπτά είχε αποκτήσει περισσότερους από 116.000 ακολουθούς και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το προφίλ της σταμάτησε να δέχεται νέους ακολουθούς λόγω τεχνικού προβλήματος και κυκλοφόρησαν και αναφορές ότι η εφαρμογή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Το γκρέμισε. Η Άνιστον απάντησε βέβαια με το χιούμορ της. Λέει συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι το χάλασα το Instagram. Το χάλασε για λίγο. Το ρίξε η Λία Ρίχτου, το ρίξε η Τζένιφερ Άνιστον με μια φωτογραφία από τα Friends το 2019. Always on your side, Bonobo και Joey Crooks.

is on your side, λοιπόν, Bonobo και Joy Crooks. Ακούσαμε. Ο Steve Miller έχει τα γενέθλιά του σήμερα, κλείνει τα 83. Γεννήθηκε 5 Οκτωβρίου ο Steve Miller στο Milwaukee. Ο μπαμπάς του, εντάξει, λάτρευε την jazz και έκανε ηχογραφήσεις. Ήταν παθολόγος. Η μητέρα ήταν τραγουδίστρια, τραγουδούσε jazz μέσα στη μουσική. Γεννήθηκε και ήταν, νομίζω, και πρέπει να ήταν ο νός του Les Paul. Ο Les Paul που έχει κάνει τις κιθάρες. Τη Les Paul του Steve Miller. Σε μουσική οικογένεια. Εμείς θα τον ακούσουμε το 25, βέβαια. Καλεσμένος στους Playing for a Change. Στο Fly Like an Eagle, Playing for a Change, μια κολεκτίβα ταξιδεύει όλο τον κόσμο. Μαζεύει μουσικούς από όλο τον κόσμο. Και συνεργάζεται, κάνει και συνεργασίες με αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Steve Miller εδώ, στο Fly Like an Eagle που κυκλοφόρησε το 25.

Like an Eagle, Playing for a Change Band μαζί με τον Steve Miller. Είναι φοβερό το μεταξύ, γιατί μεγάλωσε με τον Les Paul. Ο Steve Miller είχε επαφή με τον Deepon Walker, με φοβερούς μουσικούς που μπαινόβγαιναν στο σπίτι του. Είχε ταλέντο στην κιθάρα, το είχε δει ο Les Paul και είχε πει στον μπαμπά του ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί με την κιθάρα, αλλά δεν έγινε βιρτουόζος ποτέ. Γιατί βλέπεις ότι ακόμη και τον Les Paul να έχεις δίπλα σου όλη μέρα, από το πρωί στο βράδυ, μέντορά σου, δεν μπορείς να κερδίσεις ή να κλέψεις το ταλέντο του να φτάσεις τόσο ψηλά όπως άλλοι κιθαρίστες. Όμως, να τα λέμε αυτά, γιατί πήρε και ένα Lifetime Achievement βραβείο, γιατί έγραψε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πολύ αναγνωρίσιμα ριφ στην ιστορία της rock pop ο Steve Miller. Έτσι μην το ξεχνάμε, το The Joker, Fly Like an Eagle, έγραψε φοβερά τραγούδια. Δηλαδή, ναι μεν δεν έγινε ένας βιρτουόζος κιθαρίστας, καλός κιθαρίστας ήταν, αλλά εντάξει, δεν ήταν αυτό το τεράστιο ταλέντο, δεν τον μάθαμε τον Steve Miller για την κιθάρα. Αλλά είναι ιδιαίτερο ταλέντο η σύνθεση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις τόσο μεγάλες επιτυχίες που έγραψε ο Steve Miller, γιατί έκαστο στο έως του. It's where it is, που λέει ο Mark Knopfler. Που εκείνος όταν έπιασε την κιθάρα και χωρίς την Bon Walker δίπλα και Les Paul, έγραψε μια ιστορία, έδωσε έμπνευση στους μισούς κιθαρίστες του πλανήτη. Ο καθένας το είδος του.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Tinos World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου, με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Womack Sisters με μεγάλο βάρος κληρονομικό, έτσι, οι ανιψιές του Bobby Womack και εγγονές του Sam Cooke. Αυτό είναι ένας εγγονή του Sam Cooke και να είναι θείος σου ο Bobby Womack. Εκεί να δούμε τι κάνεις. Βέβαια η συνεργασία τους εδώ στην Dapton Records με παραγωγό τον Bosco Mann αποφεύγουν τις μοντέρνες τάσεις, έτσι, και κάνουν μια βουτιά κατευθείαν στον αναλογικό οργανικό ήχο του 60 και του 70, με σφιχτές αρμονίες, με τις φωνές τους να παίζουν σε όλα, να θυμίζουν ηχογραφίζεις της Motown και της Stax. Κατευθείαν εκεί με αυτόν τον ήχο τον αναλογικό πήγαν οι Womack Sisters. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε τώρα το 2026, λίγα λεπτά από τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ, όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό. Είμαστε παρέοι, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας και στο 2026 και αυτό ο Lee Fields και Olympians σκέφτηκαν να διασκευάσουν Beatles, το Don't Let Me Down. Αλλά Lee Fields τελείως.

Don't let me down, λοιπόν, Olympians και Ellie Fields για το 2026. 2-10-60-64-29, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνία στο στούντιο του κόσμου. Λοιπόν, θύμισε ο τρόπος επικοινωνίας για όσους συντονιστήκατε τώρα. Πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Cosmos Radio, σε ένα search, στο Viber, Messenger, Instagram, Live24, mail, τα πάντα. Υπάρχουν ό,τι υπάρχει που μπορείς να στείλεις μήνυμα. Υπάρχει ο κόσμος και μπορείς να στείλεις μήνυμα και να ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, γιατί εκεί ακούς τα πάντα και τις ώρες που θες εσύ και δεν χάνεις και εκπομπές. Και αν ποτέ νιώσεις αυτό που λένε οι Black Pumas, μια πολύ ωραία εκτέλεση δική τους, Ain't no love in the heart of the city, ότι είναι σκληρή αυτή η πόλη, το soundtrack του κόσμου τα μαλακώνει όλα. Η μουσική, η καλύτερη παρέα.

It had to be you, ακούσαμε τον Elvis Costello, ο οποίος είναι αρκετά, τον λες και εριστικούλη στις συνεντεύξεις του, είναι καυστικός, έχει ηρωνικό στυλ και λέει έτσι όπως ο Paul Weller τα πετάει και τα λέει. Αυτή τη φορά νομίζω το παράκανε λίγο, το παρατράβηξε, για εκείνον δηλαδή, εμείς καλά περνάμε με αυτά τα σχόλια που έκανε. Αλλά σε μια συνέντευξή του στο The Guardian ζητήθηκε από τον Κοστέλο να ονομάσει το τραγούδι που δεν μπορείς να ακούσει πλέον καθόλου. Και εκείνος, αντί να αναφερθεί σε ένα μόνο τραγούδι, επέλεξε ολόκληρη τη δισκογραφία των Pink Floyd. Ο μέγας Elvis Costello το έκανε αυτό. Οτιδήποτε λέει από Pink Floyd δεν μπορώ, λέει, και δεν θα μπορέσω και ποτέ. Βρίσκω τη μουσική τους καταθλιπτική και ανιαρή και σκληρές λέξεις, έτσι. Αλλά λατρεύω, λέει, τη φαντασία και την παιχνιδιάρια διάθεση του C. Emily Play, αλλά από όταν έφυγε ο Sid Barrett, απλά λέει δεν μου άρεσαν ποτέ. Όλο αυτό το προβληματικό statement, η δήλωση, είναι προβληματική όλη αυτή που ακούσαμε. Σίγουρα κάποιος που του φαίνεται ανιαρή η μουσική του και unsexy, γιατί εκεί σε αυτή τη λέξη κρύβεται όλο το subcontext, ότι αυτό που λέει δεν είναι η αληθινή του γνώμη, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που τον ενοχλεί. Γιατί ευτυχώς που δεν είναι σεξι Pink Floyd, και δεν χρωστάνε και σε κανέναν οι ειδόλοι να είναι σεξι. Και έκανε και τη φοβερή σύγκριση ότι η Floyd είναι χάλια όλη τους ειδήσια, ας πούμε, τρας για τα σκουπίδια, αλλά η Kelly's με το Milkshake είναι καταπληκτικό. Καταπληκτική pop το τραγούδι με το στίχο «Το Milkshake μου προσελκύει όλα τα αγόρια και είναι καλύτερο από το δικό σου». Αυτό για τον Elvis Costello, επειδή είναι σεξι, είναι πολύ καλύτερο από όλη τη δισκογραφία των Pink Floyd. Τι λες, και φοβερή δήλωση. Νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τον Morrissey, τον Smith. Ποιος Morrissey, ποιος Paul Weller, ποιος Gallagher από τους Oasis. Μετά λίγο στον Elvis Costello για τις δηλώσεις.

Sun Eared Bed με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σίγγλι στο 2026. Τα κορίτσια από το γυμναστήριο, η Βάλια και η Ρούλα, έκαναν αυτή την εξής ερώτηση λοιπόν: αν χωράει Frank Sinatra. Frank Sinatra χωράει παντού. Και φυσικά ήταν και μια πολύ ωραία επιλογή, και όχι το milkshake της Κέλλης του Elton John, αλλά going out of my head, Frank Sinatra. Πάντα χωράει ένα Sinatra σε οτιδήποτε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Radio, Τροβαΐρ, 8:25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Καλή εβδομάδα, λέμε, είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον έχω μας. Και στα social media του κόσμου μπορείς να κερδίσεις πολλά. Συντονίσου, στείλε τα μηνύματά σου και σε Facebook και σε Instagram, ακολούθησε τις σελίδες μας. Και στο Instagram κληρώνουμε βινίλια και CD από τη Special Edition κυκλοφορία των άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο στη μία και οι νικητές μπορείτε να ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Μέχρι αύριο στη μία μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Στο Instagram επίσης προσκλήσεις για το live των Pussy Riot την 5η 8 Οκτωβρίου στο Gazarte Ground Stage. Ο διαγωνισμός τελειώνει 7 Οκτωβρίου και στο Facebook μόνο μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για το αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής 9 με 11 Νοεμβρίου. Και ο διαγωνισμός είναι μέχρι την Τετάρτη. Όλα αυτά γίνονται στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6. Ακολουθεί, στέλνεις μηνύματα και στο Viber. Εκεί μιλάμε, και στο Viber και στο Messenger.

Γαλλία, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, erteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, με ευκολία όλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και έτσι δεν βαριέσαι ποτέ, όπως λέει εδώ η Μισελ Γκούρεβιτς. Boring περιγράφει την κατάσταση ακριβώς που τα πράγματα σε μια σχέση έχουν γίνει βαρετά. Εκεί είναι που μπαίνεις στο erteco και ακούς ό,τι θέλεις, οπότε το θέλεις εσύ, και ξεφεύγεις από την κατάσταση της Μισελ Γκούρεβιτς. Το μεταξύ είναι και ο τρόπος της πάντα έτσι καυστικός. Ο τρόπος το τοποθετεί. It looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short.

Dance Me to the End of Love. Ακούσαμε τη Μαντλίν Περού. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο Ανουάρ Μπραχέμ είχε πει ότι η προσέγγιση του στον αυτοσχεδιασμό, και αυτοσχεδιασμός έχει ρίζα στο περιλαμβάνει, είναι η ελευθερία της μουσικής. Η τζαζ, έλεγε σε μια συνέντευξή του, ότι περιλαμβάνει πλήθος στυλ και επιρροές πολλές και ενσαρκώνει ένα δημιουργικό πνεύμα που ο πειραματισμός είναι το κλειδί. Ο αυτοσχεδιασμός είναι η ελευθερία και η προσέγγιση μου, έλεγε, στον αυτοσχεδιασμό έχει βαθιά ρίζες, βαθιές στην ιδέα της εγκατάλειψης. Αυτό σημαίνει να αποδέχεσαι την αβεβαιότητα, έλεγε ο Ανουάρ Μπραχέμ. Το να παίρνεις ρίσκα είναι απαραίτητο για τη ζωή, καθώς συχνά στις τολμηρές στιγμές γίνονται απροσδόκητες μουσικές ανακαλύψεις. Και όχι μόνο στη μουσική, και στη ζωή. Σε όλο το φάσμα ισχύει αυτό της ύπαρξης. Dance with Waves, χορεύοντας με τα κύματα σε ένα ακόμη σπουδαίο άλμπουμ του Ανουάρ Μπραχέμ που κυκλοφόρησε το 2009, ECM, The Astounding Eyes of Rita.

Dancing with Waves, ακούσαμε τον Ανουάρ Μπλαχέμ από το Astounding Eyes of Rita Cosmos. 93,6 τα ραδιόφωνά σας, καλή εβδομάδα. Είναι 5 Οκτωβρίου, είναι Δευτέρα. Το βραδάκι έρχεται. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε εδώ. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Σας αφήνω με Μπέμπο Βαλντές και Diego El Cigala σε ένα διαφορετικό 20 άνιος, ένα μπολέρο. Καλή εβδομάδα, φίλια. Εμείς τα λέμε αύριο 6.

0: σεζόν. Ανοίγει το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Άκου Βαλέντσα, παρέα με την Ζαζ Λαμπέλ Ντεζούρ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι πραγματικά 5 Οκτωβρίου και στον καιρό και στο κρύο και στα πάντα. Είναι 5 Οκτωβρίου. Δεν έχει ούτε πολλές χαμηλές θερμοκρασίες, ούτε πολύ ψηλές. Είναι ό,τι πρέπει. Χελιακάδα σήμερα, τέλεια. Εύχομαι λοιπόν να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Εδώ παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

πώς θα φέρνει τύχη, πώς θα φέρνει ζωή, έτσι. Με δύο τραγούδια από τη Γαλλία και από την Βραζιλία ξεκινήσαμε. Τότε σκεφτόμουν, λιμπερτίζεται με τον Διόγκο Ράμος και την Μπία. Και με τον Άκου Βαλένσια και φυσικά με την Ζαζ. Είδατε μερικές φορές πώς θα φέρνει η ζωή. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το διαδίκτυο μας, ακούτε όπου για να βρίσκεστε. Why, Sweet Lord. Ο Billy Preston από τα παλιά. Εκεί στο Madison Square Garden. Στο μεγάλο αφιέρωμα για τον George Harrison. Με όλη την παρέα, με τους υπόλοιπους Beatles. Και στην κιθάρα ο γιος του George Harrison και ο Rick Clapton.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 Lex, γράφτε όλοι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Αυτή είναι η Κατεμποστανή, με καινούριο single.

Αυτή είναι η Thief in Sears και το Did You Know από το Los Angeles, από τον Ανατολικό Los Angeles. Γενικά το έχουμε πει ότι όλη η περιοχή από την Καλιφόρνια και το Los Angeles έχει κάνει ένα τεράστιο revival στον ήχο της soul και στον ήχο της funk, κυρίως στον ήχο της soul, με καλλιτέχνες καλή ώρα όπως τους Thief Secret Souls, το Thief Six Tears, τον Nick Waterhouse και πολλούς άλλους. Και η αλήθεια είναι ότι εάν ακούς κανείς αυτόν τον ήχο και δεν ξέρει από πού προέρχεται, μπορεί κάποιος να πέσει στην παγίδα και να πει ότι αυτό είναι ένα τραγούδι, μια μελωδία που μας έρχεται από τα 60s, άντε από τα 70s. Το καινούριο single του Leon Bridges, το καινούριο extended play του Bridges.

Look Any Further, Messer Negoncello και Liane de Havas. Το πρώτο ακούσαμε το 84, έτσι, Dennis Edwards και στα φωνητικά από πίσω Σάιντα Γκάρετ, εξαιρετικό πραγματικά, είχαμε να το ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας και πολύ καλή παρέα σήμερα, με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο και Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Don't be so shy. Πάμε να ακούσουμε την Ιμάνη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μάνη, η Μάνη που κατά καιρούς μας έχει εκπλήξει. Είτε με το άλμπουμ με τα 8 τσέλα, είτε με τις διασκευές που έχει κάνει από Μαντόνα μέχρι τα 80's, είτε με τις δικές της μελωδίες, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και αυτός είναι ένας ήχος που μας αρέσει πάρα πολύ, από το Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος έχει φύγει από τη Χιλία εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται στην Ευρώπη, βρίσκεται στη Γερμανία, βρίσκεται βασικά στο Βερολίνο και στην Ελβετία. Αλλά έχει τον ήχο της Λατινικής Αμερικής, σχεδί τον ήχο των Άνδεων, βάζοντας μέσα την ηλεκτρόνικα, βάζοντας drum and bass, πάρα πολλά στοιχεία. Και είναι και πολύ της μόδας στη Λατινική Αμερική. Υπάρχει μια ολόκληρη μουσική σκηνή και στην Αργεντινή και στη Γουατεμάλα και στη Χιλή.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σέμπα Κάμπος. Αυτό είναι το μουσικά. Η μουσική από τον Σέμπα Κάμπος. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε διάφορα πράγματα ακούγοντας λίγο τις μουσικές και την Παρασκευή. Όπως ξέρουμε πάντα υπάρχουν νέες κυκλοφορίες. Την Παρασκευή λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα ένα extended play με 5 τραγούδια, 4 μάλλον τραγούδια του, από το Songs in the Key of Life, από τα παλιά τραγούδια ανέκδοτα του Stevie Wonder, το άλμπουμ το οποίο κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και μάλιστα αυτά τα τραγούδια θα κυκλοφορήσουν ούτως ή άλλως, έχουν βγει, θα κυκλοφορήσει μια extended version για την γιορτή αυτού του άλμπουμ, του 50th Anniversary Tour, που κάνει και μια επαιτειακή περιοδία για το Songs in the Key of Life ο Stevie Wonder. Δυστυχώς δεν θα περάσει από την Ελλάδα, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε συγκεκριμένες πόλεις της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, στην Μεγάλη Βρετανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σε 10 μέρες θα βρεθεί στο Παρίσι, στο Accor Arena και στο Ανόβερο και στο Άμστερνταμ. Και το λέω αυτό γιατί είναι κοντά, κάποιος που μπορεί να βρει εισιτήρια μπορεί να πάει και να δει τον Stevie Wonder να παρουσιάζει το Songs in the Key of Life. 5 τραγούδια λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, 4 τραγούδια, με το ύφος και με τις μπομπίνες που βρέθηκαν στο σπίτι του Stevie Wonder. Και αυτό γιατί το Songs in the Key of Life έχει ηχογραφηθεί το 75-76, ήταν θρυλικό αυτό το session. Φανταστείτε ότι έχει μέσα και ένα κομμάτι, το My Life Story of Love, που έχει γραφτεί με την Suzanne Green. Suzanne Green ήταν μέλος των Supremes και είχαν γράψει μαζί και το I Can't Help It, που ήταν τραγούδι που το έγραψε Stevie Wonder με την Suzanne Green και το είχαν γράψει για τον Michael Jackson, φανταστείτε. Κομμάτια λοιπόν, 4 κομμάτια, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νέο άλμπουμ των sessions της εποχής του Songs in the Key of Life. Είχαν γίνει πρώτες μίξεις, δεν είχε ολοκληρωθεί και ήρθαν οι ίδιοι μηχανικοί ήχου, δηλαδή ο John Fischbach και ο Gary O'Dante. Και λέω Gary O'Dante γιατί το όνομα επάνω στο άλμπουμ αναφερόταν ως Gary Olazabal. Αυτό ήταν το πρώτο του όνομα. Gary O'Dante είναι ο παραγωγός. Έκανα λοιπόν τις σύγχρονες μίξεις στα τραγούδια και κυκλοφόρησε αυτό το extended play που θα τα παρουσιάζει φυσικά ο Stevie Wonder για πρώτη φορά. Έτσι να πάμε στο 76 από το 2026. My Story of Life λοιπόν, από το Stevie Wonder. Τα 4 κομμάτια που υπήρχαν και εμφανίζονται για τα 50 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ.

Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο άλμπουμ, τα καινούργια τραγούδια από τον Stevie Wonder. Πώς νιώθει κανείς όταν ακούει ένα εμβληματικό άλμπουμ όπως είναι το Songs in the Key of Life και βρίσκει κανείς, είναι αυτό που λέμε ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν στο σιρτάρι τους μουσικές, τραγούδια, είχε γίνει τότε εκείνο τον καιρό η επιλογή και τα τραγούδια εμφανίζονται ξανά μετά από τόσα χρόνια. Είναι το Easier, ένα κομμάτι που θυμίζει πολύ και έχει την Bossa Nova, έχει το My Story of Love που γράφτηκε με τη Susan Green, άλλο ένα τραγούδι που λέγεται Can See the Sun, η Late December που είναι μια ατμοσφαιρική jazz μπαλάντα και το I'm Into Living, ένα κομμάτι που αγγίζει τα όρια του funk και φυσικά εκεί υπάρχει και ξεχωρίζει το εντυπωσιακό back vocal από την Thelma Houston, από την Denise Williams και τη Cindy Brewer. Τώρα εκείνη την εποχή ξέρουμε ότι είχε κάνει η Brewer μάλιστα τα φωνητικά και στο πασίγνωστο Ordinary Pain του αυθεντικού άλμπουμ. Πολλά ωραία πράγματα λοιπόν, καινούριο άλμπουμ, μάλλον καινούριο άλμπουμ, είδατε συνήθεια. Τέσσερα τραγούδια καινούρια, ανέβαζε και άλλα 4-5, έβγαζε 9 τραγούδια, έβγαζε καινούριο άλμπουμ ο Stevie Wonder.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μπεν Χάρπερ. Μπεν Χάρπερ από το 2024 και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με μια τραγουδίστρια που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ φέτος. Μιλάμε για τη Ράι, όπου το άλμπουμ αυτό έχει διάφορες, δείχνει διάφορες πτυχές της Ράι και πολύ περισσότερο και με τον θρύλο Al Green να τραγουδάει, μόνο που ακούς τη φωνή του Al Green φτάνει, αλλά και με τον μέγιστο συνθέτη και παραγωγό, μιλάμε για τον Hans Zimmer, ο οποίος έβαλε στην κυριολεξία την πινελιά και το χρώμα του μέσα σε ένα τραγούδι στο Clip Club Symphony.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η Guo Guang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καρολ Σι και ωρό, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αυτή είναι η Club de Belugas. Σε ένα κομμάτι που θυμίζει ιδιαίτερα soul, funk, groove και πολύ jazz.

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός είναι ο Κριστόφ Μαέ, 2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα στο Viber. Θα απαντήσω σε όλους, μην ανησυχείτε, τα βλέπουμε τα μηνύματα. Σε λίγο θα απαντήσουμε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Να είστε όλοι καλά, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Ζουλιάνο Πάλμα. Παρέα με την Γκάρο Έμεραλντ από τα παλιά.

The Girl of Ipanema. Αυτός είναι ο Gregory Porter. Εδώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας βλέπουμε και ακούμε, μάλλον δεν βλέπουμε, ακούμε και την βελώδινη φωνή του Nat King Cole. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν ζεστό. Άκουα λίγο τα τραγούδια, τα νέα τραγούδια του Stevie Wonder από το Songs in the Key of Life, τα τέσσερα μιξαρισμένα τραγούδια. Κοίταγα μάλιστα και την συναυλία που έδωσε το φεστιβάλ που κάνει ο Tom Morello, το Power to the People Festival, το οποίο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μαζεύτηκαν ο Tom Morello αυτή τη στιγμή, αν ο Springsteen βγαίνει και θεωρείται ότι τα έχει βάλει γενικά με την αμερικάνικη κυβέρνηση, με το τι συμβαίνει στην Αμερική, είναι υπέρ των αδυνάτων ή οτιδήποτε, πιο ακτιβιστής ακόμα και από το Springsteen και πιο γεμάτος, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, είναι ο Tom Morello αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Κοίταγα αυτό το φεστιβάλ που κάνει στο Power to the People, με κατάμεστο το γήπεδο πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή ο David Grohl, ο Springsteen και ο Tom Morello και ο David Matthews και ερμήνευσαν όλοι μαζί το Keep on Rocking in the Free World. Αυτό είναι ένα τραγούδι, κλασικό τραγούδι, signature song του Neil Young. Είχε να το πει ο Springsteen από το 2004 και μάλιστα το solo το βγάλε ο Springsteen, δεν το βγάλε ο Tom Morello, έγινε χαμός. Μετά ανέβηκαν επάνω και τραγούδισαν για 12 λεπτά το I shall be released, νομίζω This Land is Your Land, 12 λεπτά, και ανέβηκε πάνω στη σκηνή και η Joan Baez και rappers. Είχαν ακούσω 12 λεπτά να διασκευάζουν το Free Land is Your Land, το This Land is Your Land, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το ούτε στο Obama Inauguration δεν είχε παίξει τόση ώρα το τραγούδι. Έψαχνα να βρω λοιπόν κάτι να ακούσουμε, είτε από το Morello είτε από το Springsteen, οτιδήποτε. Πέφτει λοιπόν στα χέρια μου μία εκτέλεση που, του The River, όταν ο Springsteen τέτοιες μέρες το 1979 με την Nicolette Larson, με την Bonnie Raitt, με πολλούς καλλιτέχνες, είχαν δώσει ένα live στο Madison Square Garden που λεγόταν No Nukes. Ένα τριπλό βινήλιο, έχει βγει μετά και σε διπλό CD, που ήταν κατά τον ήταν για την αποπυρηνικοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα μιλάμε στη τέλη δεκαετία του 70, έτσι, του 79, επί Κάρτερ στην Αμερική. Και είχε δοθεί ένα πολύ μεγάλο live στο Madison Square Garden. Εκεί υπήρχαν 2-3 τραγούδια μόνο του Springsteen από το τριπλό του LP, το οποίο το χαλιώσει και το ξαναπήρα μετά από χρόνια. Και το ένα είχε μέσα με τον Jackson Brown το Stay, ένα rock and roll. Το 2021 βγήκε ένας δίσκος με το Springsteen, το 79, σας λέω πάλι, 22 Σεπτεμβρίου του 79 είναι το live στο Garden, όπου κυκλοφόρησε ο Springsteen και τα 14 κομμάτια που έπαιξε το 1979. Προφανώς το άλμπουμ έγινε remaster. Το 79 είχε γράψει ο Springsteen, όπως ξέρουμε όλοι, και αρκετά κομμάτια του The River, και μέσα σε αυτά λοιπόν ερμήνευσε καταπληκτικά πραγματικά, και όντως πρέπει να το έχουν κάνει remaster το άλμπουμ, το The River εκεί στο No Nukes, στο Madison Square Garden. Τόσο καθαρή και ωραία ηχογράφηση από τον Boss έχω να ακούσω πάρα πολύ καιρό. Με την ευκαιρία και του live και του Morello με το Power to the People Festival. I come from down in the valley where mister when you're young

Lucky again, αυτή είναι η Λίκη Λί. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πολύ σωστά μου λέτε, το River κυκλοφόρησε Οκτώβριο του 80, ναι, 17 Οκτωβρίου του 80, και το ομώνυμο, όλο το άλμπουμ, ως σίγκλι στην Ευρώπη, Μάιο του 81 είχε κυκλοφορήσει το The River, αλλά το 79 ήταν από τις πρώτες συναυλίες που είχε δώσει ο Springsteen για να ερμηνεύσει το The River μπροστά σε κοινό. Ναι, φυσικά έχει γίνει remix και remaster, κοίταγα λίγο το δελτίο τύπου. Έγινε remix από τον Bob Clear Mountain και από τα αυθεντικά πολυκάναλα Master Tapes. Τα πήρε και τα έκανε remaster και αποκατάσταση μάλιστα της εικόνας από τον Thom Zimney. Ο Thom Zimney έχει κάνει όλα τα ντοκιμαντέρ του Springsteen, και όταν λέμε όλα τα ντοκιμαντέρ, έχει κάνει τα ντοκιμαντέρ, το Springsteen on Broadway στο Netflix, το Western Stars, το Letter to You, το Road Diary, το ντοκιμαντέρ του 2024 στην Disney Plus. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει, έχει σκηνοθετήσει σχεδόν όλα τα μεγάλα ντοκιμαντέρ και τις live ταινίες του Springsteen, ο Thom Zimney. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο Zimney πήρε τα αυθεντικά σκόρπια ρολά από τα, ήταν 16 χιλιοστών το 79, 16 mm, τα οποία μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, παρέμεναν κλειδωμένα σε θηρίδες. Και τα πήρε και τα έκανε μια ενιαία συναυλιακή ταινία, γιατί βλέπω ότι έχει βγει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ 90 λεπτών για το live του Springsteen στο No Nukes το 2021. Και όπως είπε και ο ίδιος, ήταν ένα project πανδημίας, γιατί αν θυμάστε καλά, εκείνη την εποχή είχαμε τον COVID. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Μόμπι, το Μόμπι τον είδαμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας μετά από χρόνια, ακούραστος. Και πάντα όταν βλέπεις το Μόμπι, τον άνθρωπο που άλλαξε τα δεδομένα στην ηλεκτρόνικα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και με το άλμπουμ του, με τα τραγούδια του, ήταν πραγματικά ένα από τα χίτς του καλοκαιριού.

find another love like mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι διασκευάζει αυτή τη μελωδία που ηχογράφησε το 76 ο Lou Rawls. Λέγαμε νωρίτερα για το Songs in the Key of Life του 76. Το 76 ηχογράφησε και το All Things in Time, αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που, εν πάση περιπτώσει, το ακούς και το ακούς και το ακούς και από τη μία πλευρά του δίσκου, και όταν τελειώνει γυρνάς και από την άλλη πλευρά. Και η φωνή του Lou Rawls, τόσο βελούδινη και τόσο χωρίς καμία πίεση, είτε μίλαγε είτε τραγουδούσε, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Μάριο Μπιόντι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο, και όχι μόνο από τον Barry White που έχουν πει πάρα πολύ, και ο ίδιος εξάλλου μας το είχε πει, είναι επηρεασμένος από τα 70's men, αλλά από την άλλη, όταν έχει μπροστά του Big Bang ή έχει μεγάλη ορχήστρα, τότε εκεί στην κυριολεξία ο Μάριο Μπιόντι μεταμορφώνεται. Πάμε να ακούσουμε τους Μπαμπούς. Το τελευταίο τους άλμπουμ εδώ στον κόσμο, 10 παρατέταρτο, στους 93,6.

Amen and amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Jerry Roll. Ένα από τα τραγούδια που πήραν Grammy στην Christian Rock την προηγούμενη χρονιά. Περιμένουμε και τα Grammy το Μάρτιο. Περιμένουμε και τα CMA, γιατί ήδη έχουμε ψηφίσει, τουλάχιστον εγώ έχω ψηφίσει για το τελευταίο κύκλο, για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τι θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο στο Bridgestone Arena. Και είναι, αν θέλετε, και λίγο πολύ μερικές από τις κατηγορίες και ο προάγγελος των Grammy, τουλάχιστον σε 6-7 κατηγορίες. Να τα δούμε όλα αυτά. Κοντός ψαλμός αλληλούια, φίλες και φίλοι, σε 1,5 μήνα θα έχουμε και τα βραβεία. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, πολλά μηνύματα σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος φυσικά είναι πάντα από το πρωί ζωντανό στα ραδιοφωνά σας και όχι μόνο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς. Θα έχει καλό καιρό αυτές τις μέρες. Θα έχει καιρό Οκτωβρίου ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα και να γλυκάνει λίγο αυτή η ατμόσφαιρα την καθημερινότητά μας. Γιατί κακά τα ψέματα, το να πιάσει κρύο από το Σεπτέμβριο, αυτό έχει να γίνει πολλά χρόνια εδώ στην Αττική και γενικά στην Ελλάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τη 8. Σας αφήνω με Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο και το Αγκανζού από την οικογένεια Ζιλμπέρτο και το Sunset Bungalows.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Καλά, και έχουμε κάτι ωραία live αυτή την εβδομάδα. Καταρχάς, για μένα προσωπικά, το καλύτερο live που έρχεται είναι ένα, Γιασμίν Χαμντάν. Την Παρασκευή, Borderline Festival στη Στέγη. Και πολλά άλλα ονόματα εκεί. Αλλά η Γιασμίν Χαμντάν είναι βασίλισσα. Είναι μια σπουδαία μουσικός, η οποία δεν σταματά να τραγουδά για τον Λίβανο, την Παλαιστίνη και όλους τους αδικοχαμένους και αδικημένους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Εθνική εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής. Για την Πινικίτιδα να δείτε, ημέρα εκπαιδευτικών, κατοικία, σχολικού, αθλητισμού. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, I Don't Like Mondays. Μια μπάντα από την Ιρλανδία, The Boom Town Rats. Έγινε έθλια ο Bob Geldof, κλείνεται 75. Ένα τραγούδι το οποίο ακούμε, I Don't Like Mondays. Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Εμένα μου αρέσουν οι Δευτέρες. Ένα τραγούδι το οποίο όμως γράφτηκε για τον πρώτη φορά που μπήκαν και σκοτώσανε παιδάκια σε δημοτικό σχολείο στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Σαν Ντιέγκο το 1979. Και εννοείται, δεν ήταν ωραία Δευτέρα εκείνη, κάπως έτσι. Μπάμπης Δούκας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

Μπείτε στα social media, δείχνουμε προσκλήσεις. Live, Pussy Riot την Πέμπτη στον Καζάρτη. Αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη, στο Μέγαρο Μουσικής. Live του Τσίκου Πινέιρο στο Half Note. Αλλά και διπλές προσκλήσεις για το Please Can Tunnel Party στον Καζάρτη. Αυτό το Σάββατο, Τάλαμπο της Σοφία Κουρτέσης. Δίνουμε όμως και βινήλια και CD. Special Edition, κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles, Rubber Soul, σε συνεργασία με τη Universal.

Και αν αγαπάτε τον Marvin Gaye, πάντα σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU, μέλη της CBU είμαστε, μια ξεχωριστή συναυλία αφιερώμα στο Marvin Gaye. BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater, με συμμετοχή προσκεκλημένων ερμηνευτών, ένα πρόγραμμα με τις τεράστιες επιτυχίες του Marvin Gaye.

μια συναυλία η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Ερτεκό. Μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου. Μπείτε να την ακούσετε αυτή τη συναυλία. Καταπληκτική. Αν έχετε χρόνο βέβαια.

Λοιπόν, και σήμερα ένας θρύλος κλείνει το 84, Steve Miller. Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, κιθαρίστας, μέλος της Steve Miller Band. Ξεκίνησε να παίζει blues rock, γεννημένος στο Milwaukee.

Το 1930, σαν σήμερα, γεννιέται η Μαρίλα Φορέ. Ήταν μια κουκλάρα Γαλλίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή τη δεκαετία του 60 και του 70. Και γεννήθηκε το όνομά της Μαϊτένα Μαρί Μπριζίτ Ντουμενάς, Βάσκικα, Βάσκη, που σημαίνει αγαπημένη. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Early in the night, Ρουμπίνι Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Τρεις διαφορετικές κασέτες παρέδωσε στη Νέα Υόρκη το Μάρτιο στις 2 του μήνα το 1959, αυτός ο περίφημος τύπος που άλλαξε την jazz και πήγε στην Columbia Records για να παραδώσει το Kind of Blue, το οποίο έφτιαξε με τους φίλους του, με τους συνεργάτες του, με αυτούς που εμπιστευότανε τη μελαγχολία του, τον John Coltrane, τον Bill Evans, τον Julian Cannonball, αλλά και τον Paul Chambers και τον Jimmy Cobb. Πιανίστας ο Winton Kelly αντικαθιστούσε τον Bill Evans όποτε χρειαζόταν, και έτσι εμείς το So What μπορούμε να το ακούμε από τον Butcher Brown και την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του, όπου εκεί φτιάχνουν τα αγαπημένα τους μαζί με τον Nicholas Payton. A Supreme Blue ονομάζουν το άλμπουμ τους, και εκεί κρύβεται και το So What, με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές, στον Νίκο που αντέχει.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και έτσι φεύγουμε με την Καλιγκόλα Records που έχει έδρα την Ιταλία. Clear View. Ο Μάουρο Νταρπίν βρίσκεται και αυτό στην Ιταλία, στη Βενετία. Εκεί ηχογραφούνται αυτά τα ακούσματα. Clear View το άλμπουμ, Clear View και το θέμα. Ένα κουαρτέτο που ψάχνει τις αρμονικές του σε μια οργάνωση.

ο Μαρκ Ρίμπο με την παρέα του, το κουαρτέτο του δηλαδή, φτιάχνουν το Harry Red Telephone. Στο σήμερα, στο τώρα, ο κιθαρίστας δεν σταματάει την καριέρα του στα μεγάλα που έφτιαξε, αλλά συνεχίζει να ανοίγει τους χάρτες του

Είπα χάρτες και δεν ξέχασα ποτέ τον Τζον Λιούρι. Τι απέγινε αυτός ο μουσικός. Ένα από τα ωραία του, ένα από τα παλιά του, αυτό εδώ που αφήνω με τίτλο The Hanging. Οι Lounge Lizards είναι έτσι κι αλλιώς για πάντα στο πλευρό του και το άλμπουμ φέρει τον τίτλο Voice of Chunk. Η Orchard Enterprise υπογράφει τις ηχογραφήσεις.

έτσι κι αλλιώς, το 1993 ο Tom Waits είχε πει τα περισσότερα καλά τραγούδια του, αλλά ήταν να βγάλει και αυτό το άλμπουμ για να γυρίσει εντελώς το μυαλό του. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Black Rider, κρυβόταν και αυτός εδώ ο χορός, ο ρώσικος χορός. 1993 τον ακούμε για πρώτη φορά έτσι.

Επιστρέφουμε στο σήμερα, σε αυτούς τους ταλαντούχους που έρχονται να πούν το δικό τους παραμύθι και αξίζει να τους ακούσουμε. Ο Benjamin Clementine είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Can't always be the winner, Argentina, μας φωνάζει από μακριά.

Sun is rising και ένα gentle night και όλα αυτά μαζί για να γιορτάσουμε τους χορούς μας και τα γλέντια που κάναμε με αυτό.

Εννοείται δεν θα σταματήσουμε το χορό. Ο Brian Ferry είναι ήδη εδώ και μαζί ο Grant Laszlo, που έρχεται κάπως να τα μετατρέψει τα πράγματα.

κορσετάκι έστειλε with a slow and trembling bow. Ο Hans von, το άλλο δεν μπορώ να το πω, μας εξηγεί το τι και το πώς.

συνδέονται αυτά τα υπερβόρεια συστήματα και ο Ντανιέλ Νοργκρέν ανήκει σε αυτά. Η φάρμα του βρίσκεται στα μακρινά δάση της Σουηδίας. Πού να είναι αυτά? Το φεγγάρι βγαίνει και εκεί. Moonshine Got Me, το κομμάτι που αντλώ συνεχώς και αδιαλείπτως από το Back που έβγαλε πίσω στο 2013.

περίφημο το ταξιδάκι μας και φτάνουμε σπίτι σύντομα. Home soon. Ο Dope Lemon είναι εδώ, ο οποίος έρχεται με τις μουσικές του.

Το προχώρησε το κορίτσι, δεν μπορείς να πεις. Έβαλε τις μουσικές, έβαλε και τους στίχους και να το κομμάτι το έφτιαξε μεγάλη επιτυχία. Η Lauryn Hill το έκανε δικό της. Όμως το πήρε από εκείνο το δίσκο με τίτλο The Road from Memphis του θρυλικού Booker T. Jones. Everything is everything.

παιδιά έχουν βγει από την πίστα και ξέρουν τι θα πει αυτός ο σχεδιασμός. Η Όργων δηλαδή, που εδώ σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Killian Floor χορεύουν τα πάντα και τέλος πάντων ξέρουν ποιο κομμάτι θα χορέψει ο κόσμος. Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, η Όργων εδώ, το Funky Nasso επίσης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει. Οίκος αντοχής ανοιχτός. Μεταμεσονύχτιο στον κόσμο μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Γαγκαουνάκη να βάζει τις μουσικές. Για να συνεχίσουμε με τα ωραιότερα More Afro Funk for Your Soul, που λέει και το βιογραφικό εδώ του Fantastic New Album από τον French Dogoles Band, τους Voodoo Game. Γκιταγιό είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το λοκατέρ. Από τα σούπερ ηχογραφήματα της Hot Casa Records, μέτρα το Παρίσι. Όλα αυτά τα υπέροχα μέσα στο 2016.
3: Ο Χαϊατό, λοκατέρ. On est tous des locataires ici. Peu importe ce que tu possèdes. Peu importe ce que tu vis. Tout ça là ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ton frère, ta soeur, tes amis, les proches, les choses très très très humaines, très simples. La maison ne t'appartient pas. Je dis que la voiture non plus. Tous des locataires ici.

Δεν το βρήκατε.

Tribal Fusion Dance. Και εδώ η παρέα γίνεται τεράστια. Εδώ ο Brian Eno συναντάει τον David Byrne. Μέσα στο δάσος όλα είναι πιθανά. Retirement και το κομμάτι.

οι Massive Attack που συναντούν τον τρελικό Nusrat Fatah Ali Khan για να φτιάξουν αυτό εδώ το Must Must.

αποτέλεσμα του Σέμι πάλι δεν σταματάει. Μας εκπλήσει, πρωτοπορεί, προχωρά. You know, fit Tatsam μαζί με τον Medlar που ρημιξάρει ασυστόλος.

Λονδινάκι πάλι επικρατεί άλλο κλίμα. Γνωρίζουν την βροχή και κάνουν ό,τι μπορούν με αυτήν. Ο Κάνταλου και ο Νίλ Σέξπιρ από καιρό είναι ντουέτο, feel good και το κομμάτι που φτιάξαμε. The crew that's sweet with the sway. Coming with that feel good fuel for your day. Smile on your face, let me know that you dig it. Doesn't matter who you're moving to as long as we all in it.

Επιστρέφουμε στα παλιά, τα κλασικά, τα ωραία, αυτά που δεν θέλουμε ποτέ να αποχωριστούμε, όπως αυτή η εκδίκηση των αριθμών που ήρθε και δεν το καταλάβαμε, για να φτάσουμε σε αυτό που ήδη ξέρουμε, ότι ο Τρίκη είναι ωραίος παίκτης. Because I don't know είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

εδώ. Electronic Alternative και το Moon Black που βγάζει το δεύτερο κύκλο για να μας το συστήσει αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν το άλμπουμ τους και το λένε New Spirit. Εδώ τα παιδιά έρχονται με κωδικό, άλλος ένας κωδικός, PVT, και το Kangaroo, και αυτό μαζί είναι ο τίτλος του κομματιού τους.

κλείσω με τους Red Axis και την υπέροχη δική μας λατρεμένη Πλάτωνος που έρχεται με ένα λικέρ ρουμπινί. Ευχαριστώ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα αύριο στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

Σύντομη θέα, κλείνεσαι μέσα σου. Διαχέεσαι παντού, αδειάζοντας το ειδίποτο μέσα στο στόμα σου. Στο στόμα τους.

παραλία, μάλλον σαν άκρη του κόσμου, αλλά το μετά της, καθώς είναι άσπρο, έχει μέσα του το άπειρο των επιλογών, γνωστών και άγνωστων. Όμως όλες οι προηγούμενες εικόνες, φράσεις, φαίνονται μέσα, μόνο μέσα από ένα κολονάτο ποτήρι, αστραφτερή διαφάνεια.

0: Κάτι αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και οι εικόνες που βλέπεις από μέσα του. Φιλτραρισμένες.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ούτε Κόσμος.